πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. All your friends.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμού. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτηση του Αντιπρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Δεν έδωσαν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε για την έκταση των πλεγμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το δεύτερο σημείο του πλαισίου αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανο συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ πέριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιανδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου, στο Ζαρμπρίγκεν σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφει και χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει έως και τους 40. Η Ελβετία καταγράψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού. Πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Ο αγώνας Ουρουγουάη-Ισπανία ολοκληρώθηκε με σκορ 0-1 για την Ισπανία και το παιχνίδι πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία έληξε χωρίς τέρματα. Στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026, δεν πάει και ο Ιούνιος, να είστε καλά, δυνατή και γερή. Είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο πολλοί από εσάς θα φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή το πρώτο κύμα των καλοκαιρινών διακοπών. Θα έχουμε άλλη κορύφωση στα μέσα του Ιουλίου και βεβαίως η μεγάλη κορύφωση στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Εκεί λοιπόν είναι αυτά τα τρία σημεία του χρόνου όπου οι περισσότεροι φεύγουν, οι περισσότεροι ξεκουράζονται, φεύγουν από τις εργασίες τους, πάνε για τις διακοπές τους. Οπότε λοιπόν και οι υπόλοιποι είτε επιστρέφουν είτε παραμένουν για να φύγουν λίγο πιο μετά. Όπως και να έχει, πάντως να έχετε ένα καλό πρωινό. Καλό πρωινό με πολύ έντονους ανέμους. Προσοχή λοιπόν, πώς κινείστε. Προσοχή πολύ πολύ μεγάλη, παρακαλώ πάρα πολύ, στο ότι δεν κάνουμε τίποτα σήμερα στα χωράφια μας, στους κήπους μας. Μην ανάψετε καμιά φωτιά για να ψήσετε, να μαζευτείτε με φίλους και όλα αυτά, να γιορτάσετε οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Μην το κάνετε, πραγματικά δεν χρειάζεται. Καλύτερα μια κουζίνα μέσα και ο φούρνος, αφήστε τα, είτε τα οργανωμένα, είτε εντάξει, εμείς δεν κινδυνεύουμε, μην έχει ζήτημα και τα ξέρουμε όλα και μπορούμε. Όχι, όχι, ας τα αφήσουμε λίγο, διότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη κατάσταση, πολύ έντονη άνεμη που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά με ξηρασία πολύ και δεν θέλει και πάρα πολύ, ξέρετε, να γίνει το κακό. Οπότε από το να τρέχουμε και να φτάνουμε, καλύτερα στο να αφήσουμε και να αράξουμε κάτι στο φούρνο ή κάτι στην κουζίνα και αφήστε τη φωτιά, αφήστε τα μαγκάλια, αφήστε οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε, εργασίες σε κήπους, αφήστε τα για σήμερα και για το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ όπως κάθε Σάββατο για 2 ώρες κοντά σας, στις 6:30 όπως πάντα πρέπει να στο Φορτεχνών Επιστημόνων ο κ. Σεμένης απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία έχει επεξεργαστεί όλη την εβδομάδα με απευθείας επικοινωνία μαζί του είτε μέσω του Skype, τα ερωτήματα που του στέλνουμε και τα κατηγοριοποιεί και απαντάει σε αυτά και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, ό,τι ακριβώς οφείλουμε να σας μεταφέρουμε στην έναρξη του νέου πρωινού για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στη δική σας έναρξη του πρωινού ή στην ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα προς όλους εσάς και εσείς προς εμάς, είναι δεδομένο αυτό με τα δικά σας μηνύματα που ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Παναγιώτης Παπακαλούσης λοιπόν, Θανάσης Καραγιάννης και Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα επιλέξει τραγούδια και έχει επιλέξει τραγούδια που θα ακούσουν και αυτό το πρωινό. Και φυσικά περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου εάν θέλετε. Και για την πρώτη ώρα και μετά τις 6 η Ελένη Μπολιέρη θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την καταγραφή όλων των δικών σας ερωτημάτων, όλων των δικών σας ζητημάτων και, και μια απλή καλημέρα. Εμείς και τις 7 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Το λέω, το είπαμε και χθες ότι την επόμενη εβδομάδα θα απουσιάσουμε όπως και το επόμενο Σάββατο, οπότε θα μας δώσετε και μας λίγο έτσι μια εβδομάδα να κάνουμε άλλες δουλειές και να πάρουμε και μια ανάσα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα είναι ο Γιώργος Ψάλτης στο τρίωρό του την Δευτέρα, από Δευτέρα και το επόμενο Σάββατο. Οπότε λοιπόν καλημέρες, να είστε καλά, καλό πρωινό και εσάς που φεύγετε τώρα ή ετοιμάζετε να φύγετε, να έρθετε εδώ προς τον Πειραιά κοντά μας για να πάρετε το καραβάκι να φύγετε για τις διακοπές σας, για το διημεράκι, όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Πολλά και τα ζητήματα τα οποία έχουμε γύρω από την επικαιρότητα. Έχουμε αυτή την ώρα, να ξέρετε, τις ΗΠΑ που επιβεβαίωσαν και δόθηκε όλη αυτή η συμφωνία για τον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Όλα αυτά τα οποία, η τριμερή συμφωνία η οποία δόθηκε πλέον στην δημοσιότητα, υπεγράφει Ισραήλ-Λίβανος, ενώ έχει πολλά προειδοποιεί για εμφύλιο. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ενώ ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που είχαμε εχθές, καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Όλα αυτά σε μια αναταραχή για την περιοχή, σε μια κατάσταση η οποία επιστρέφει η ένταση στο στενό του Ορμούζ. Όλα αυτά φέρνουν προφανώς άλλες καταστάσεις και ένα φρενάρισμα μιας οποιασδήποτε ίσως διπλωματικής διόδου, έτσι ώστε πραγματικά να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο. Το μέλλον λοιπόν της ελεύθερης, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, ναυσιπλοείας της στενότητα Ορμούς εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς στον άξονα Ουάσιγκτον, Τεχεράνης, Λιβάνου και Αράβων κυρίως. Η επιμονή του Ιράν να ελέγχει τη διεθνή ναυσιπλοεία μέσω των στενών θέτει αμφιβόλο το μέλλον της προκατακτικής ειρηνευτικής συμφωνίας
Όλα αυτά είναι και ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα με την Τουρκία, τα ζητήματα τα οποία εν αναμονή και τη συνόδου του ΝΑΤΟ, τον αρχές Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, που θα είναι εκεί και βεβαίως και η ελληνική πλευρά. Θα έχουμε λοιπόν τις προαναγγελίες από την πλευρά του κ. Τραμπ, που λέει ότι θα κάνω χαρούμενο στους Τούρκους. Έχουμε ανάλυση των δεδομένων αυτών, τι ακριβώς μπορεί, τι δεν μπορεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου, αλλά και βεβαίως τι εκτιμά και πόσο βλέπουν τα πράγματα και από την Τουρκία με τον Μανώλη Κωστίδη. Επίσης και η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη, τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Όλα αυτά θα ακούσουμε και θα βάλουμε τα πράγματα στην κανονική τους βάση και στην κανονική τους διάσταση. Από την άλλη, εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός από το διάστημα στο Τάβλι, πεντάρες λέει έφερε, οπότε εχθές το παιχνίδι που έπαιξε με έναν κύριο σε καφενείο στη Νέα Σμύρνη, πεντάρες, έτσι για να τα βάζουμε για κάτω τα πράγματα, ούτε ασόδι ούτε ντόρτια, πεντάρες έφερε, μια χαρά. Μετά έπαιξε και τένις με ένα παιδί, ντάλα ήλιο και λιοπύρι, του λέει έχω την ίδια λέει ρακέτα μέσα, οπότε παίξανε και λίγο τένις. Όλα αυτά, ξέρετε, στο δρόμο προς τις εκλογές, κατά τον Πρωθυπουργό, και όπως ο ίδιος θα έχει πει σε όσες φορές έχει ερωτηθεί, μιλάμε για την κανονικότητα και μιλάμε για την άνοιξη του 27, θα γίνουν στην ώρα τους όπως είπε, όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως έχουμε την κανονική διαδικασία. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα, αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει διεργασίες, θα παρουσιάσει διάφορα πράγματα, καθώς μόνος του αποφάσισε, μόνος του τα όρισε, μόνος του τους κανόνισε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σε μια πλέρια δημοκρατία, στο κόμμα του Ελλάς, του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα γίνουν και αν θα συγκεντρώσουν τις υπογραφές για να αλλάξουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, διότι προφανώς αυτό το φτύσιμο το οποίο τρώνε, με συγχωρείτε για την έκφραση, από τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή η στάση του Αλέξη Τσίπρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φέρει στο μη περαιτέρω πολλούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία βουλευτές αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά μένουν να τα δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό που λέμε την αριστερή πολυκατοικία. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για όλα τα υπόλοιπα, το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα θέματα τα οποία απασχολούν, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο ήρθε χθες ως είδηση είναι, για να την ξέρετε και το έχετε ακούσει εδώ από τον Sky, το επαναφέρουμε και εμείς τώρα στην πρωινή σας ενημέρωση. Τέλος στα δημοτικά τέλεια του λογαριασμού ρεύματος. Όλα αυτά λοιπόν, το δρόμο λοιπόν για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δημοτικά τέλη λοιπόν, για να ξέρετε, θα μπορούν να πληρώνονται αυτόνομα μέσω διαδικασίας έκδοσης προεδρικού διατάγματος με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι το νέο σύστημα πιθανότητα θα μπορούσε να ισχύσει από το 2028. Όλα αυτά βεβαίως στη διαδικασία της συζήτησης που είχαμε χθες στην Βουλή, όπως επίσης και ότι πλέον δημοτικοί άρχοντες και τοπικοί άρχοντες από την πρώτη Κυριακή, με μία Κυριακή. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν πραγματικά εξοικονόμηση πόρων, αλλά και βεβαίως τελειώνουμε πολύ γρήγορα και παίρνουμε την απόφασή μας και είμαστε σε όλα εντάξει, βεβαίως συμμετέχοντας στις εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα πατίνια, διότι ήρθε μια νομοτεχνική ρύθμιση τι ακριβώς θα γίνει και μέχρι από τα 17 έτη και πάνω θα μπορούν να κυκλοφορούν. Όλα αυτά βεβαίως σε μια πραγματική ασυδοσία που υπάρχει με τα πατίνια αυτά. Εντάξει, σε ένα πεζοδρόμιο, εντάξει, ένα πεζόδρομο, εντάξει, μια μικρή απόσταση. Τώρα να βλέπεις τώρα στον Κηφισό πατίνι τέτοια ώρα, να βλέπεις τη Συγκρού πατίνι να ανεβαίνει και να κατεβαίνουν όλες τις ώρες της ημέρας, είναι πραγματικά πολύ πολύ επικίνδυνο. Πρωτίστως για τον Ναβάτη, αλλά και βεβαίως για όλους εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς, είτε μοτοσυκλετών είτε γεωταχή αυτοκινήτων, αλλά και βεβαίως και λεωφορείων και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους. Πού άλλο να κυκλοφορήσει, στα πεζοδρόμια κυκλοφορούν κάτι μοτοσυκλέτες, αλλά ας πούμε ότι γίνεται σιγά σιγά συνείδηση ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη μεγάλη της εικόνα. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά πάντοτε και με την επιλογή των τραγουδιών από την Κωνσταντίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές λοιπόν το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ.
Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία, ενώ η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να επιτεθεί, ενώ σε συνάντηση του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά από την αμερικανική αυτή επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλέγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εκθέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης αυτής, ούτε και για την έκταση των πλεγμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούς προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλέγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν εχθές στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολά απέρριψε την πρόταση Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στο άλλο δράμα, στο δράμα αυτό της Βενεζουέλας, στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δεν είναι πραγματικά μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί σχετική πλατφόρμα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τουλάχιστον τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η πολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ελληνική οικονομία, καθώς διεθνείς οίκοι, η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και ο ΣΕΒ προειδοποιούν ότι μια πιθανή αστάθεια μετά τις εκλογές του 27 ενδέχεται να επηρεάσει επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και αγορές. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει την συμπληρωματική ψήφο. Παράλληλα, σημαντική αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών παραγγείλει, όπως είπαμε, στην Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, την 1η Ιανουαρίου του 2028, τα δημοτικά τέλη θα πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα αποσυνδεθούν πλήρως από την ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα θα προβλέπει την αποστολή ενός ετήσιου λογαριασμού στους πολίτες, ο οποίος θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Το ποσό θα μπορεί να εξωφρείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ θα προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξη πληρωμή. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα.

0: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε εδώ των 15 επόμενων ημερών, όπως ζήτησαν στην θυελλώδη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκη και η κυρία Δούρου. Εντονότερος προβληματισμός πάντως αλλά και αμηχανία συνθέτουν και το κλίμα μετά και τις δηλώσεις του κ. Αλεξίπρα στην πρώτη του συνέντευξη τηλεοπτική στον Α και τον Τόνι Σρόιντερ ότι η Ελλάδα δεν συνεργάζεται με κομματικά σχήματα. Η απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών μεταλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης και της εκμίσθωσης αλλά και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 91,3 παραγαλώ βαθμούς Κελσίου στο Ζάρμπινγκεν, σημειώντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία τώρα η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς καταγράφηκε χθες στο Bad Deutschaldenburg κοντά στα σύνορα με την Σλοβακία, ενώ στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς και εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει ως και τους 40 βαθμούς. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς στην Βασιλεία και πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Και τέλος, ο υδράργυρος στη Βασιλεία ενδέχεται να ανέλθει σήμερα στους 39 ή ακόμη και τους 40 βαθμούς. Την προσοχή τώρα εδώ εσωτερικά των πολιτών και όλων ημών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει ακόμη και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα λοιπόν, αλλά και σε όλη τη χώρα, το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής από τις 122 συλλήψεις για πυρκαγιές, 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Συγκεκριμένα λοιπόν να δούμε ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Προβλέπεται για Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της 5ης στην Καλυθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στο θώρακα, ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με το δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της εμπλοκής. Υποστήριξη της κατηγορίας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα θα δηλώσει η οικογένεια του θύματος, η οποία μέσω των δικηγόρων της Θέμης Σοφού και Ανδρέα Λοβέρδου δηλώνει ότι σχόλια και επισημάνσεις στα social media και μέσα κοινωνικής ενημέρωσης αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος για την προσβολή στη μνήμη του. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμυρδικίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκανε δεκτό το αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Η Volkswagen τώρα εξετάζει την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της με πιθανές περικοπές έως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, στο Νέκαρλσλουμ, στο Ανόβερο, στο Τσιβκάου και στο Έμντεν. Στόχος είναι η μείωση του κόστους κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2030 εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα αλλά βεβαίως και πιέσεων στην κερδοφορία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τη Νορβηγία με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Οι αγώνες Ουρουγουάη-Ισπανία που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο έληξαν 0-1 υπέρ της Ισπανίας, ενώ το πράσινο κροτήρι και η Σαουδική Αραβία έληξαν 0-0 χωρίς τέρματα. 6 τώρα το πρωί, σε περίπου 25 λεπτά, σε 35 λεπτά, η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. φυσικά 100,3, Σάββατο 27 του μηνός, Αγίου Πιερίου, Πρεσβυτέρου Μάρτυρος, Ανατολή του Ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Από το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στην μάχη της Βέτρινας. Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας. Το 1962 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνονται στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το 1967 βρίσκεται, εγκαθίσταται και λειτουργεί το πρώτο ATM στο τραπεζικό υποκατάστημα του Enfield στο Λονδίνο. Ενώ το 2015, σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών.

0: Αυτά μέσα στο Μαξίμου, ε? Όλα αυτά σαν σήμερα. Και εξερχόμενος του μεγάλου Μαξίμου, ο τότε υπουργός Νίκος Παπάς.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή νύχτα. Είναι σήμερα, θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα, στην οποία ο ελληνικός λαός σε λίγες μέρες θα μπορέσει να αποφασίσει με ψυχραιμία για το αν αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή.
0: Το 2015 όλα αυτά, δεν είναι τίποτα μακριά, δεν είναι τίποτα τόσο κοντά. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 2015, με την Ελλάδα τότε πραγματικά να βαράει τα νταούλια.
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά φαίνεται άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 5.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλό πρωινό, Λάζε ρε Γιαννούδη, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από την Επανομή, να είστε καλά. Ο Γιάννης από το Φορτηγό, καλημέρα σας, επαγγελματία φίλο Γιάννη. Να είστε καλά, Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, καθώς θα λείπουμε μία εβδομάδα και το Σάββατό μας. Οπότε λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Γιώργος Πιάλτης θα είναι κοντά σας, οπότε μην έχετε καμία ανησυχία. Πολύ λογάς, φτάνει για όλους μας. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Σας οφείλω το σαν σήμερα στα υπόλοιπα δεδομένα και γεγονότα. Το 1850 γεννιέται ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκάδια της συγγραφέας. Το 1941 γεννιέται ο Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης, βεβαίως προφανώς θυμάστε την τριλογία Μπλε, Κόκκινη και Λευκή ταινία. Το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Ισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κώστης Μοσκόφ, Έλληνας διανοούμενος και συγγραφέας. Ενώ σε σήμερα το 2009 ένας από τους πραγματικά πολύ ωραίους ηθοποιούς, με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανε και πολύ έτσι ανοιχτός άνθρωπος. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Σπύρος Καλογύρου.
1: Γεια σου Μαύρη.
2: Γεια σου Άρη.
1: Χρόνια έχουμε να ανταμωθούμε.
2: Ναι.
1: Με θες τίποτα Μαύρη?
2: Ναι, κάτι θέλω. Βραστάς μαχαίρι?
1: Όχι.
2: Μου φέρθηκε σπαθί κάποτες. Ντρέπομαι να σε χτυπήσω μπαμπέσικα. Πάρε.
1: Εσύ?
2: Έχω κι άλλο.
1: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
2: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Εντάξει, Μαρ.
3: Καλησπέρα, Πολυχρόνια.
4: Καλησπέρα, Θεία Πνευματική. Τι σου συμβαίνει?
3: Τρέπομαι, ερυθριό, αλλά πρέπει να σου πω την καθαρά αλήθεια. Αγαπάει ένα νέο.
4: Τι θέλει να αγαπήσει? Κανένα χούφτελο.
3: Θα σε να κοράσει η αρίστη, δεν εκδιώκουν πίξ και λάπτους γονείς. Πολυχρόνια, θα κρατήσω τα 10 εντολάς. Θα διδάσκω και πρέπει να τα κρατήσω. Όταν είδα την κόρη μου να την ασπάζετε, αισθάνθην ρίγη. Θα τον σκοτώσω.
4: Και η εντολή μου φωνεύσεις τη διαγράφουμε?
3: Μα η εντολή λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πως θα γίνω καθηγητής με μια κόρη φιλημένη? Θα κάνω αυτό που νομίζω. Θα την εκμηδενήσω. Έχει πάρτι.
4: Πάρτι,
3: κόλα είναι άρευος.
4: Ιδοξία.
3: Ναι, πάρτι. Κανονικώς αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είχαμε να πηγονιστεί και οι δύο με το σκηνή της κουβάδας. Ήρθαμε εδώ που είναι πολύ πιο ήσυχα.
4: Εδώ, μοναστήρι.
3: Θεέ και κύριε, Πολυχρόνη θα σε πτήσω. Το θέαμα νομίζω πως είναι απρεπές. Ας καλύψουμε τους οφθαλμούς μας.
0: Αυτά χαρακτηριστικές στιγμές του Σπύρου Καλογύρου από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε στην θεματολογία μας και στα ρεπορτάζ και βεβαίως στην επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, όπως ακούτε εδώ και πολλή ώρα, επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των ανακοινών των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Νωρίτερα τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική αυτή επίθεση, αναφέροντας: δεν του αρέσει το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, έρχεται και γράφει σαν άρτησή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. J.D. Vance, επισημένοντας πως αν στο Ιράν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά και την αμερικανική αυτή επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι φρουρίες της Επανάστασης, λοιπόν, του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση σε αυτήν τη νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε και για την έκταση των πλήγματων. Μένουμε στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, διότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδος αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία, όλα αυτά δεσμευμένα, όλα αυτά ακινητοποιημένα, όλα αυτά εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούζ. Το άλλο θέμα το οποίο εμπλέκονται οι ΗΠΑ είναι η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα λοιπόν με το Al Jazeera, το δεύτερο σημείο του πλαισίου αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη με συγχωρείτε εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Εχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρουμπίο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφορμισμό της Χεσμπολά. Από την πλευρά της Χεσμπολά, απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εχθές ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, όρθιος, κάτω από τις σημαίες, μπροστά από τις σημαίες, με τους τρεις των μερών να υπογράφουν την συμφωνία αυτή. Η σημερινή μέρα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο, αλλά είναι και ένα σημαντικό βήμα και το κάναμε μαζί. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε πολλές ακόμη τέτοιες συζητήσεις και ότι θα σημειώσουμε πραγματική και αυτή η πρόοδο, ώστε οι λαοί και των δύο χωρών να μπορούν να ελπίζουν για το μέλλον τους ένα μέλλον ειρήνης. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Σε αυτήν επαναλαμβάνουμε την τριμερή συμφωνία, η οποία υπεγράφει, κατέληξε σε συμφωνία πλαίσιο μετά από 4 ημέρες διαβουλεύσεων. Όλα αυτά συνέβαιναν στην Ουάσιγκτον για την άνεξη αυτή μιας μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων, αυτό είναι το πιο σημαντικό, από τον Νότιο Λίβανο. Στο άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχουμε τις αναφορές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τα δεδομένα τα οποία στέλνει η αμερικανική πλευρά, λέει η αμερικανική πλευρά, και μιλάμε όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας που μας πέρασε, είπε ότι θα κάνω χαρούμενος τους Τούρκους, θα κάνω χαρούμενο το φίλο μου τον Ερντογάν, έχουμε μια άρρηστη σχέση, ότι έχουμε πει έχει γίνει, τον εμπιστεύουμε και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε αν και εφόσον, και να ακούσουμε για την ακρίβεια, αν και εφόσον αυτό το οποίο λέει, αυτό το οποίο αφήνει εννοηθεί, ότι μιλάμε δηλαδή για τα F-35 ή κινητήρες ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με στρατιωτικό εξοπλισμό της Τουρκίας, αν αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αν επιτρέπεται να το κάνει, αν το Κογκρέσο θα τον αφήσει, αν η χώρα θα τον αφήσει, όλα αυτά από την ανάλυση βεβαίως και την παράθεση των δεδομένων από τον Μιχάλη Γνατίου εχθές με τη Λένα Φλτζάνη στο κεντρικό δελτίο.
5: Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου είναι να πουλήσει τα μαχητικά στην Τουρκία. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό ας μην έχουμε αμφιβολία. Ο αντιπρόεδρος Βάνς αποκάλυψε ότι έχει δοθεί προεδρική εντολή για να εξευρεθούν οι τρόποι για να προσπεράσουν τις απαγορεύσεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν έστω και ένα μικρό παράθυρο για να δικαιολογήσουν την πώληση. Βέβαια, έπρεπε ο πρόεδρος Τραμπ να πράξει το αυτονόητο για να δείξει ότι σέβεται τους νόμους του κράτους. Η τροπολογία αυτή ομιλεί με σαφήνεια και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Για να δικαιούται να αγοράσει η Τουρκία τα F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Πρώτο ερώτημα, Λένα. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν εξαναγκάζει τον Ερντογάν να διώξει το ρωσικό σύστημα και αυτόματα να δικαιούται να αγοράσει τα F-35, διότι ο Τούρκος πρόεδρος του είπε ότι τα θέλει όλα δικά του. Μέχρι τη στιγμή απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Ερντογάν να επιστρέψει τους S-400 στη Μόσχα ή να κάνει ανακοίνωση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γίνεται μια προσπάθεια, αν και οι Αμερικανοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί μια απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι όταν ο Χακάν Φιτάν έθεσε το αίτημα για τα F-35 στο Μάρκο Ρούπιο, ο τελευταίος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύκολο. Απαλλαγείται από τους S-400. Σημειώνω εδώ, Λένα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2020 στην προσπάθεια αυτή να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό υπερόπλο.
6: Είναι μια τροπολογία και μπαίνω στα βαθύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κογκρέσο, που δένει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον αφήνει να προσπεράσει αυτά τα όποια νομικά παράθυρα. Θέλω να πω, υπάρχουν αγκάθια.
5: Ναι. Την έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές, όπως καταλαβαίνεις, και η εξίσωση του Προεδρού Τραμπ δεν βγαίνει με τίποτα, Λένα. Είναι δεμένος 100%. Εκτός αν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα για να την ανατρέψει μια ψηφοφορία. Προκαταβολικά σου λέω ότι δεν την έχει. Αυτή τη στιγμή η τροπολογία αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να υποβάλουν γραπτός σε επιτροπές του Κογκρέσου. Γραπτή βεβαίωση λοιπόν ότι η Τουρκία, πρώτον, δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση μαζί του. Δεύτερον, έχει παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει από τις 31 Ιουλίου αγοράσει ή αποδεχτεί την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού από την Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, και τα τρία και οι τρεις όροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Τουρκία, Λένα.
6: Ο Ερντογάν στο μεταξύ αναζητεί φόρμουλα για τους ρωσικούς S-400. Αν είναι εκτός Τουρκίας, τότε, Μιχάλη, αυτό σημαίνει βάσει των δεδομένων που έχουμε δει και της τροπολογίας ότι ανοίγει ο δρόμος αυτόματα και για τα F-35. Είναι κάτι ξεχωριστό.
5: Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, αυτόν καθ' αυτό δικαιούται, αν δεν έχει τους S-400. Αλλά έχει και άλλα εμπόδια να ξεπεράσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν πρέπει άλλη χώρα στην περιοχή να έχει τα ίδια αμερικανικά όπλα. Δεύτερον, οι νομοθέτες από χθες θέτουν και άλλα εμπόδια. Οι σχέσεις με τη Χαμάς, τη Χεσπολάχ, το Ιράν, τη Συρία και την Κίνα. Και τρίτον, ο κύριος Τραμπ κάρφωσε δημόσια τον Ερντογάν ότι αυτός του είπε πως σκεφτόταν να ταχθεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν. Δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
0: Πάμε τώρα στην Τουρκία. Δεν είναι από ό,τι μεταφέρει και όλα τα δεδομένα. Ο άριστος γνώστης των δεδομένων και των θεμάτων, Μανώλης Κωστίδης, δεν είναι και πολύ αισιοδοξή για τα F-35 στην Τουρκία. Παρόλη αυτή τη δήλωση που είχαμε στο τέλος της εβδομάδος από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ο Μανώλης Κωστίδης.
7: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τα F-35, αναγνωρίζουν στην Τουρκία πως είναι μια χειρονομία από τον Ντόναλντ Τραμπ το βήμα που γίνεται με τους κινητήρες και ότι το έχει πει δημόσια, το διαρρέει και ενδεχομένως μέχρι και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως δεν με δει ότι είναι μια πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη Γναντίου που λέει ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουν όμως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό, τις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν που και θεωρούν ότι υπάρχει μια 100% στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Το λέμε αυτό διότι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ό,τι το έχει ζητήσει ο Τραμπ από τον Ερντογάν έχει γίνει. Ακόμη και για τον πόλεμο του Ιράν. Άρα θεωρούν ότι αυτή η προσωπική σχέση και η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Ωστόσο, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ακόμα και για τους κινητήρες. Δηλαδή, ναι, το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά σε 15 μέρες να δούμε αν θα υπάρχει το αποτέλεσμα. Τότε θα είναι και σύνολο του ΝΑΤΟ, θα φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά F-35 όλοι συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, η Τουρκία μπορεί να βρει μια φόρμουλα, υπάρχει ένα πολιτικό κόστος. Έχει πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το λιγότερο. Ο Τούρκος πρέπει να εξηγήσει στο λαό του πολλά, το έχει κάνει σε άλλα ζητήματα. Υπάρχει όμως και η σχέση με τη Ρωσία, υπάρχουν και σχέσεις με τη Ρωσία. Και βεβαίως το να εξηγήσει στον τουρκικό λαό γιατί πήρε τους 400 και τώρα τους απομακρύνει. Άρα στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Τώρα, οι κινητήρες κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής και πολιτική και στρατηγική.
6: Αλλά
7: ακριβώς όμως το ότι θα αναπτυχθεί το τουρκική σχεδίαση μαχητικό καν με παλαιότερους κινητήρες ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και την τουρκική αεροπορία. Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές εδώ είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα F-35. Αυτό αποκαλύπτουν τώρα λένε ότι δεν είναι αόρατο αεροσκάφος και σε σχέση και με το Ισραήλ αλλά και με την Ελλάδα που το Ισραήλ ήδη διαθέτει F-35 και η Ελλάδα από του χρόνου σχεδόν θα έχει F-35. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως ελπίζουν ότι στην επόμενη διετία του Τραμπ μπορούν να βρουν μια λύση ακόμη και για τα F-35. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο.
0: Τώρα, παράλληλα διαβάζουμε, διότι μόλις έγινε γνωστό από την ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News, ότι έχουμε την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζεται το American Hellenic Institute με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε επιστολή λοιπόν που απευθύνεται προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Λαριγκάκης, δηλώνει βαθιά ανησυχία για την επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης προς τον Κογκρέσο σχετικά με την προτινόμενη πώληση κινητήρων GEF-110 αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει πιθανή νομική οδό που θα επέτρεπε στην Τουρκία να αποκτήσει και μαχητικά F-35 και υπενθυμίζει το Ινστιτούτο στην επιστολή του αυτή ο κ. Νταρυγκάκης ότι ήταν η ίδια κυβέρνηση του κ. Τραμπ που κατά την πρώτη θητεία της επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική διεύθυνση αμυντικής βιομηχανίας λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε από την Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο στην προσωπική επιστολή του Προέδρου του κ. Νταρυγκάκη προς τον Πρόεδρο της Αμερικής. Όλα αυτά βεβαίως νομίζω ότι δεν έχουν πολύ σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι αντιδράσεις. Η ελληνική κοινότητα είναι πολύ μεγάλη στην Αμερική, όπως και άλλες. Ακούσατε και τον Μιχάλη Γνατίου. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε το θέμα αυτό με όλα αυτά την ανάλυση, τα δεδομένα. Τα ακούσαμε από πλευράς ΗΠΑ, από τον Μιχάλη Γνατίου, από πλευράς Άγκυρας και Τουρκίας από τον Μανώλη Κωστίδη. Τα έχει βάλει κάτω, τα έχει συνθέσει και αναλύει και φυσικά μας εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης.
8: Είναι λογικό, λένε, να ανακοινεί τη συζήτηση από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία στις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ένας λόγος. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος, διότι από τον περασμένο Ιανουάριο μιλά για διευθέτηση του ζητήματος στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα, είχε πει στους επόμενους 5 με 6 μήνες. Επομένως, και αυτός θα πρέπει με τη σειρά του κάτι να έχει να πει. Και από εκεί πέρα, βέβαια, ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, από τη στιγμή που θεωρεί ότι έχει κλείσει το μέτωπο του Ιράν και πιστεύει ότι η Τουρκία ήταν καλό παιδί, προσέφερε τις υπηρεσίες της δια της απουσίας από τον πόλεμο του Ιράν, θα μπορούσε να της δώσει ένα αντίδωρο. Το οποίο μάλιστα αντίδωρο αυτό είναι απέναντι σε έναν ηγέτη, τον οποίο εκτιμά βαθύτατα, τόσο γιατί είναι συναλλακτικός όσο ο ίδιος, επειδή είναι ισχυρός στο εσωτερικό του και επειδή κυβερνά με τρόπο που ο Τραμπ θα ήθελε να κυβερνά επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Δηλαδή, θα το αντιστρέψω. Ήταν ο Ερντογάν το καλό παιδί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Τότε το Ισραήλ τι ήταν, διότι οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ δεν είναι οι καλύτερες σίγουρα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επομένως, η όποια καλή σχέση, η όποια γέφυρα ρίχνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν, τι σημαίνει αυτό για τον Νετανιάχου, τι σημαίνει για το Ισραήλ και κατ' επέκταση για εμάς, Κωνσταντίνη, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την εξίσωση.
8: Είναι σαφές, λένε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, να μην τον θεωρεί δεδομένο. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Νετανιάχου ότι μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμος για τον Τραμπ. Αυτό το έχει κάνει με διάφορες κινήσεις. Όχι μόνο σήμερα, ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν, το έκανε. Διαφοροποιήθηκε από το Ισραήλ εμφατικά. Επομένως, τα F-35, που είναι κάτι πολύ βαθύ στο χρόνο και μακρύ, δεν νομίζω ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή, εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει να αποσύρει τους S-400. Μπορεί να γίνει. Είναι όμως μία κίνηση του Τραμπ για να δείξει στον Νετανιάχου ότι δεν είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος ή επικυρίαρχος στην περιοχή όπως θέλεις να είσαι. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει εμάς, γιατί η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, η αλήθεια είναι ότι έχει περιθεωριοποιηθεί και περιφερειακά, έχει περιθεωριοποιηθεί και παγκόσμια. Βλέπουμε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ασκούν πίεση. Η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει μία χρυσή ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής σχέσης που έχει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχουμε ανάγκη, είναι μια χώρα που εξισορροπεί μεταξύ άλλων πολλών την σχέση μας με την Τουρκία, είναι μια χώρα η οποία μας δίνει προσβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα κράτος με το οποίο καλό είναι να κρατήσουμε τη στρατηγική σχέση. Από την άλλη όμως η τωρινή ηγεσία δεν μας διευκολύνει του Ισραήλ, όχι μόνο εμάς, κανένα σύμμαχο της εν λόγω χώρας στην περιοχή. Ούτε καν την Αίγυπτο, την Ιορδανία που ήταν οι δύο χώρες, οι μουσουλμανικές και αραβικές που μπορούσαν να συνομιλούν με το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ζήτημα και κλονισμός της εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεσία του Ισραήλ.
6: Και όσο δεν ξέρουμε και με τις εκλογές, αυτό εντείνεται. Στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, υπάρχει μια κινητικότητα. Από τη μία, η Τουρκία κάνει επαφές με Κάιρο, κάνει επαφές και χρησιμοποιεί τη διπλωματία με όρους επιχειρήσεων ότι έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Και από την άλλη, η Ελλάδα βάζει σε πρώτο πλάνο τη Λιβύη και κάπως όλα αυτά συνδέονται, Κωνσταντίνα, να μας το εξηγήσεις.
8: Απολύτως έτσι. Πολύ σύντομα να πω ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσετεριστεί, τέλος πάντων να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Το κάνει αυτό γιατί στη Λιβύη έχουν αμβληθεί οι διαφορές που είχαν οι δύο χώρες. Το κάνει αυτό γιατί έχουν κοινά συμφέροντα στο Σουδάν, μια χώρα η οποία μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Στηρίζουν και οι δύο την τωρινή κυβέρνηση του Σουδάν. Το κάνει αυτό γιατί προσφέρει στην Αίγυπτο επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, ενώ κλονίζεται, θα έλεγα, στη θέμελα η αιγυπτιακή οικονομία. Ως προς την Ελλάδα με τη Λιβύη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας το κρατήσουμε. Ο Μπούλος, ο οποίος είναι ο συμπαίθερος του Τραμπ και ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τα θέματα Λιβύης, Λένα, είναι αρκετά ενεργός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα απέκλεια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μάλλον να το πω καλύτερα, εφόσον κλείσει το μέτωπο του Ιράν, να δούμε μια προσπάθεια των Αμερικανών να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όχι για τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών, αυτό είναι απίθανο στην παρούσα φάση, αλλά για να αποδεχτούν οι δύο χώρες ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα, χωρίς τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών να τους επηρεάζει αρνητικά.

Αυτό που ακούμε είναι από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό των Tis Blues, τον Doc Pomus. Άνθρωπος αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και έπασχε από πολιομελίτιδα και πέρασε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ένα περικό καρότσι και μεταξύ άλλων έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που επέλεξε η Κωνσταντίνα.

Καλημέρα κύριε Ανδρενέ, καλό πρωινό. Ο Γιώργος Ανδρενός, Φωκίωνος Δέγρη, πάντα σταθερή αξία. Να είστε καλά, επισκεφτείτε τον, δεν θα χάσετε. Πολύ πολύ ωραία πραγματάκια. Καλημέρα Γιώργο Σίσκα, καλημέρα Γιώργος Κότσαρης και όλο το επιτελείο του, όλη η ομάδα του στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης στην εστίαση. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα, ούτε κακοκαιρίες, ούτε καλοκαιρίες, ούτε χιόνια, ούτε τίποτα. Είναι εκεί για όλες και για όλους εμάς. Καλημέρες, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως έχουμε και τα άσχημα στην κατάσταση αυτή και στον πλανήτη και μιλάμε για όλα αυτά τα οποία ζήσαν οι άνθρωποι στην Βενεζουέλα και ζουν, διότι 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και 3.460 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν πραγματικά μια μάχη χωρίς αύριο σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως και με τον χρόνο, καθώς περισσότερο από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα που έχει οργανώσει και έχει δημιουργήσει το κράτος. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται σε αυτούς εκατοντάδες νεκρούς. Οι πορτογαλικές αρχές τώρα ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα της ήταν Πορτογάλοι ή πορτογαλικής καταγωγής. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν 2 πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στην Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε χθες ο ΟΗΕ.

στην Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε χθες ο ΟΗΕ. Δύο σεισμοί λοιπόν να θυμίσουμε, 7,2 και 7,5, σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων και προκάλεσαν αυτές τις εκτεταμένες καταστροφές και δυστυχώς επαναλαμβάνω με 920 να έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και πολύ πολύ περισσότεροι οι οποίοι φοβούνται ότι θα ανέβει αυτός ο αριθμός και των νεκρών δυστυχώς αλλά και των τραυματιών. Κάτοικοι και εθελοντές επιχειρούν με αυτοσχέδια μέσα να ανασύρουν εγκλωβισμένους, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε κρατική, στην κρατική υποστήριξη, ενώ μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν δραματικές σκηνές με οικογένειες να ζητούν συγγενείς κάτω από τόνους μπαζών. Θυμίζουμε εδώ, καθώς φιλοξενήσαμε χθες το πρωί στην έναρξη του μαγκαζίνου μας τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της Εθνικής Κοινότητας, όπου μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, μέσα σε όλο αυτό το φόβο και τον τρόμο, η ελληνική κοινότητα εκεί συγκεντρώνει τα απαραίτητα είδη για τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τους δικούς ανθρώπους, συγκεντρώνει υλικά εκεί λοιπόν και βοήθεια για τους ανθρώπους τους εκεί που ζουν. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σε αυτήν την αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Σημαντικό επίσης είναι ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της χώρας. Μουσικά θα φύγουμε και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, διότι σαν σήμερα ο μεγάλος, ένας και μοναδικός τραγουδιστής, μια πραγματικά πολυρεφωνή, σαν σήμερα γεννιέται το 1941 ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νέα Πόλη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νέα Πόλης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτηση το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτέχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση ή παρουσία στο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Συναγερμό σημαίνει τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά τη Σμύρνη λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφους στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενώντων. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται παράλληλα καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφους στην Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου στο Ζαρμπρίγκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία, υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 40. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης. We'll be right back.

0: θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκιά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky 100,3 είστε. Να είμαστε καλά, δεν είναι και γεροί όλες και όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές εκδρομές, καλή άδεια σε κάποιους που φεύγετε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, είτε με τα πλοία, είτε με το αυτοκίνητό σας, είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε και στο αεροδρόμιο. Θα ταλαιπωρηθείτε λίγο στο αεροδρόμιο, διότι έχουμε και δυστυχώς καθυστερήσεις, πολλή κίνηση, πολλή κόσμος. Οπότε λοιπόν υπομονή για τις πτήσεις και για την βεβαίως την αναχώρηση αλλά και την αφήξη σας. Παναγιώτης Παπακαλούς, αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την καλύτερη παιδεία που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174.

6 και 9 πρώτα λεπτά και όπως πάντα η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με την παράδοση, η ελληνική παράδοση στον ΣΚΑΙ 100,3, όπου και να είστε και να κάνετε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3, έτσι με την παράδοση, με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου ενημερώθηκαμε από το Δελτίο Ειδήσεων και την Αγγελική Καρδιόλεκα. Είχαμε ένα συναγερμό που σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά τη Σμύρου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε στο αυτοδύναμο και από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο. Δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενώντων. Τέλος καλό, όλα καλά. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και βεβαίως αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη. Τέλος καλό, όλα καλά. Στα πολιτικά μας τώρα, στα πολιτικά μας πάμε, διότι αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά σε αυτή την προεκλογική περίοδο που επαναλαμβάνουμε κατά τη δήλωση Πρωθυπουργού, Όσφορος έχει ρωτηθεί, μιλάει για την κανονικότητα και μιλάει για την άνοιξη του 27. Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους, τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, αλλά και βεβαίως έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας έτσι τα διλήμματα της κάλπης, όποτε και αυτή και αν έρθει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
2: Εμείς 3 χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
3: Χωρίς ομιλία αλλά με μια περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
4: Εξάδες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
5: Στα τις φέρεις.
3: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητας στο προεκλογικό αφήγημα. Με τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες Μουντιάλ.
6: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο.
7: Το κρουασάν.
6: Η Γαλλία.
3: Από την άλλη έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
8: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή αυτοτοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκειας θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
9: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της Κιόδους Κυβέρνησης της Ελλάς βάζει στο στόχαστρο την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την οποία την προσεχή Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και της βιομηχανίας.
10: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει.
3: Για το Μαξίμου πάντως η επικείμενη εκλογική μάχη εκτός από τα διλήμματα θα κερδιθεί και στο πεδίο των αποτελεσμάτων καθώς επίσης των μεταρρυθμίσεων. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να προαναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
11: Να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
3: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Τραπετσόνα, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
0: Η κόντρα τώρα της κυβέρνησης, η κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με όλους τους υπόλοιπους είναι στον παρόντα χρόνο και εδώ είναι που επιλέγει ο καθένας αντίπαλο. Πάντως από Αλέξη Τσίπρα με τη συνέντευξη του στον Αλφα και τον Αντώνη Σρόιντερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα του και ο ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φορολαφρύσεις και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει την χώρα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
12: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας.
5: Τρία είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
12: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες. Ναι. Και μοχλεύοντας το με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
14: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν, παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
13: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
12: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
15: Το κυρίαρχο δίλημα είναι, αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας.
13: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Επενδύοντας τώρα, συνεχίζουμε στην αριστερή πολυκατοικία. Θα πάμε τώρα. Επενδύοντας στο αφήγημα της πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει και το Πασόκ από τη συνέντευξη του στον Α. Πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών, αν δεν σχηματίσει πλειοψηφία και δεν σχηματιστεί πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάδα ένα δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, κάθε συνεδρίαση πραγματοποιεί ο Κράτης Πάμελος θολώνει ακόμη πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσμο Βλεπάκη.
16: Εχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τελευταία τριετία.
12: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
17: Υπάρχει μια διαφορά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι μια προσωπική, ένα προσωπικό εγχείρημα.
18: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα.
16: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
19: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
16: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι, πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
21: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επιγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
16: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
22: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
16: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
23: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
16: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
0: Και πάμε στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος ήταν ένας από τους επιβάτες, που από ό,τι καταλαβαίνουμε, τέλος καλό, όλα καλά, ήταν σε αυτό το επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, ο οποίος ταλαιπωρηθήκατε χθες το βράδυ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, καλό πρωινό.
24: Καλημέρα.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, είστε όλοι εντάξει, φτάσατε στον προορισμό σας ή όχι ακόμη?
24: Όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό μας. Είμαστε ακόμα δεμένοι στο λιμάνι του Μήλου.
0: Mm-hmm. Και τι γίνεται, πώς σας έχουν ενημερώσει, πώς θα κυλήσει το ταξίδι?
24: Για την ώρα περιμένουμε ακόμα τον τεχνικό έλεγχο από το λιμενικό για να δούμε αν είναι εντάξει το πλοίο να συνεχίσει τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Τελικός προορισμός, κύριε Γιώργος, ποιος είναι?
24: Η Σούδα.
0: Σούδα, μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε, πώς καταλάβατε κάτι εσείς, δηλαδή υπήρξε όλο αυτό το blackout, υπήρξε πανικός, τι έγινε?
24: Υπήρξε blackout, εγώ ήμουν στην καμπίνα και ανακοίνωσαν από το ηχείο ότι υπάρχει το πρόβλημα που περάζει. Ξεκίνησε, υπήρχε ένας πανικός γενικότερα στο πλοίο για το τι θα γίνει. Βγήκε έξω ο κόσμος. Είδαμε ότι ήμασταν χωρίς ρεύμα μέσα στη θάλασσα. Και μετά περιμέναμε στην ουσία να φτιάξουμε το ρεύμα για να συνεχίσει τη διαδρομή προς τη Μήλο.
0: Μάλιστα. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του γεγονότος, αυτής της αναταραχής, υπήρχε ενημέρωση, το πλήρωμα ήταν κοντά σας, σας ενημέρωνε, πώς ήταν η κατάσταση?
24: Όχι ιδιαίτερη.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα διήρκησε όλο αυτό, κύριε Γιώργο, περίπου, θυμάστε?
24: Για να καταλάβετε, ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει.
0: Μάλιστα.
24: Για να είμαστε ακόμα στη Μήλο.
0: Μάλιστα.
24: Οπότε τα 2 ώρα υπολογίστε.
0: Μάλιστα. Τι ώρα έπρεπε να φτάσετε Σούδα, τι ώρα λέει το δρομολόγιο κανονικά ότι θα είναι αυτό?
24: 7.30
0: το πρωί. Οπότε αυτό φαντάζομαι δεν πρόκειται να συμβεί ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό, είστε όλοι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι.
24: Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι.
0: Ωραία. Το πλοίο μόνο του έφυγε από τα βαθύ. Κατάφερε μόνο του με τι μηχανέ, ανακτώντα την ηλεκτρόδοτησή του.
24: Ναι, ναι. Φτιάξαν την κινήτρια που μόνο είχε χαλάσει.
0: Μάλιστα. Κανείς τραυματισμός, όλοι εντάξει. Έχει και τουρίστες μέσα, εντάξει. Κύριε Γιώργο, έχει και τουρισμό.
24: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι να πω. Καλή θάλασσα. Για διακοπές ή για δουλειά? Για διακοπές ή για δουλειά, κύριε Γιώργο?
24: Για δουλειά.
0: Άτε. Καλή εργασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος από το επιβατικό χρηματογωγό πλοίο Κίσαμος. Εκεί ακόμα στη Μήλο δεν έχουν ξεμπλέξει ακόμη. Αναμένοντας τον τεχνικό έλεγχο για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Σούδα.

0: πάμε στα ζητήματα τώρα τα εσωτερικά εδώ, τα δικά μας. Ξεκινώντας όμως από την Ευρώπη, διότι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον Ρέιν να αγγίζει 41,3 βαθμούς σε συγκεκριμένες πόλεις. Μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς. Στην Αυστρία επίσης 37,8 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία κατέγραψε 38,8 από το 1897 τέτοια θερμοκρασία ξανά. Οπότε λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη ανασάντωση, ενώ πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται και σήμερα μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα, προειδοποιεί η πυροσβεστική για την παροχή των, για την προσοχή των πολιτών που υφιστά η πυροσβεστική, διότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες με ανέμους, ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ, με την κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο να προσέξετε για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Προσοχή μεγάλη. Ενώ κλείνουμε, διότι ο Νίκος Μελιαράκης έχει το ρεπορτάζ. Χρόνιο είναι το πρόβλημα. Εσείς που είστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως με τον ΙΣΑΠ και το μετρό, διότι ακόμη πολλά έχουν υπάρξει καλυτέρευση, έχουν υπάρξει νέα βαγόνια χωρίς κλιματισμό.
1: Είναι φύσκα, δεν έχει air condition, τα παράθυρα είναι κλειστά και τα ανοίγουμε εμείς, οπότε δεν βγαίνει.
2: Μόλις βγουν από το μετρό, έχει τύχει να δω άτομα οι οποίοι έχουν λιποθυμίσει.
3: Σειρμή του μετρό χωρίς κλιματισμό και βαγόνια του ηλεκτρικού στα οποία υπολειτουργεί. Ένα χρόνιο πρόβλημα για το συγκοινωνιακό στόλο της πρωτεύουσας που ταλαιπωρεί για ακόμη μια χρονιά τους επιβάτες.
4: Ηλεκτρικό δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει αρκετή ζέστη.
5: Σε 5 δεύτερα έχει γίνει, αρχίζει να βγει στα χέρια σου να στάζουν. Σαν το κερί.
6: Με τις θερμοκρασίες και τον συνωστισμό σε μετρό αλλά και ηλεκτρικό να αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι επιβάτες περιγράφουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της έλλειψης επαρκούς κλιματισμού, η οποία κάνει πολλούς από αυτούς να μην επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
5: Μια φορά που το έκανα, πήγα, γύρισε, είπα δεν το ξαναπέρνω, δεν άντεξα. Μόνο σταμάτα. Ούτε φύσαγε τίποτα.
3: Από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια.
7: Δεν έχει πρώτη γενιά τα γαλλικά τρένα που ήρθαν γύρω στο 2000. Σε αυτά η κατάσταση όντως είναι ανυπόφορη, γιατί είναι και μικρά τα παράθυρά τους.
8: Μερικές φορές βοηθάει το να είναι ανοιχτό το παράθυρο, αλλά όχι όσο χρειάζεται. Δεν έχω νιώσει να υπάρχει κλιματισμός, ίσως υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί.
3: Με εξαίρεση 4 απαρχαιωμένους σειρμούς πρώτης γενιάς που κινούνται στη γραμμή 1, όλα τα βαγόνια του ηλεκτρικού διαθέτουν αυτόνομο και σε λειτουργία σύστημα κλιματισμού. Το πρόβλημα, όπως παραδέχεται η στασή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει σαν να μην λειτουργούν εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης λόγω παλαιότητας.
9: Συνήθως δεν υπάρχει κλιματισμός. Και ειδικά στον ηλεκτρικό είναι κάποιες φορές ανυπόφορη η κατάσταση. Ειδικά το μικρούλι το οποίο είναι στο κάθισμα του καροτσιού παραπονιέται γιατί ζεσταίνεται για ακόμα πιο εύκολα.
3: Στον ηλεκτρικό μέσα στο καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει ο πρώτος από τους 14 σειρμούς που αναβαθμίζονται ολοκληρωτικά αυτή την περίοδο και θα ακολουθήσει τμηματικά η κυκλοφορία και των υπόλοιπων έως τον Μάιο του 2027.
10: Για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό.
3: Στο σταθμό Θησίο λειτουργεί πιλωτικά σύστημα υδρονέφωσης, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί σε 8 ακόμη σταθμούς.
11: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ακούσεις. Καλημέρα και από το Λαγωνίσι και πάλι. Καλό πρωινό. Σε τρία από τα Μελίσια επίσης. Στέφανε Κολουμπή, καλημέρα. Καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο. Ο πρωτεύων των φοροτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σιμένης, στον αέρα του Sky, απαντά στα δικά σας ερωτήματα.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου κατέπλευσε με ασφάλεια το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος που νωρίς το πρωί προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Σούδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση η Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά και το 13 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και στον αέρα του Sky ευθύς αμέσως, όπως πάντα, κάθε Σάββατο 6.30 με 7 και τις Παρασκευές 7.30 με 8 παρτέρατο με τον Γιώργο Ψάλτη. Ο πρίτανος στο πρωτοχρόνο επιστημόνων, ο κύριος Σεμένης. Κύριε Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπή είναι πλέον και στην Καθημερινή της Κυριακής. Εδώ λοιπόν με μια πολύ καλή επιμέλεια θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Σιαμένη και τον κύριο Κουλουμπή σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν κάθε Κυριακή στην Καθημερινή της Κυριακής, στους ομόνους σελίδες. Θα τους διαβάσετε, θα δώσετε τα δικά σας ερωτήματα και θα απαντήσουν από την εφημερίδα Καθημερινή, αλλά και βεβαίως εδώ από τον Sky. Επαναλαμβάνουμε κάθε Σάββατο 6.30 και κάθε Παρασκευή 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη. Καλημέρα κύριε Σιαμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και Γιάννη, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Στους φίλους που μας ακούνε. Καλά, μια χαρά.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Πολλά τα ερωτήματα σήμερα, δεν ξέρω πώς θα τα προλάβουμε. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε καθώς κάνουμε χρήση καλοκαιρινής αδείας. Θα πούμε το μεθεπόμενο Σάββατο, οπότε λοιπόν θα έχετε και πολλά επίσης θέματα να επεξεργαστείτε. Κύριε Σιαμένη, η δωρεάν παραχώρηση γεών φορολογείται?
1: Ναι, φορολογείται. Όταν παραχωρήσει κάποιος ένα αγροτεμάχιο, να πούμε, σε κάποιον άλλον, φορολογείται με αντικειμενική αξία, με την αντικειμενική αξία της γέας, του ιδιής, λέει ο νόμος, με 3%, λέει. Παίρνουμε μια αξία 3% και τη φορολογούμε. Αυτό είναι όλο. Αν τυχόν όμως το δώσουμε αυτό το αγροτεμάχιο σε ένα συγγενικό πρόσωπο για να ασκήσει αγροτική δραστηριότητα, όπως είναι ο σύζυγος ή τα παιδιά μας, τα παιδιά του αυτού του ιδιοκτήτη, ας πούμε, που έχει το γεωτεμπάκιο, δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία, για να ενισχύσει έτσι την αγροτική δραστηριότητα, για να μην φεύγουν οι νέοι από τις αγροτικές περιοχές.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, θετική, γρήγορη απάντηση, οπότε λοιπόν πάμε παρακάτω. Έχει διαφορά, κύριε Σεμένη, αν αποκτήσουν τα παιδιά την περιουσία του γονέα τους πριν ή μετά το θάνατό του?
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ρωτάνε πάλι, γιατί όταν γίνεται μια απόκτηση περιουσίας με κληρονομιά, πεθάνει δηλαδή ο ιδιοκτήτης της νοσοκομείου του, της περιουσίας γενικά, γιατί μπορεί να είναι η περιουσία, να είναι και ακίνητη και κινητή περιουσία, δεν έχει σημασία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Επομένως, αν τυχόν λοιπόν πεθάνει, τότε ο κληρονόμος, τα παιδιά του και η γυναίκα του, ο καθένας έχει 150.000 ποσό να φορολόγητο.
0: Ναι.
1: Έτσι και αφήσει λοιπόν ένα ποσό 800.000, λέω εγώ, τώρα είναι σαν παράδειγμα το φέτο, θα απαλλαγεί για τις 150.000, για τις υπόλοιπες 650, θα φορολογηθεί σήμερα με την κλίμακα της φορολογίας, την πρώτη κλίμακα από τις τρεις που υπάρχουν. Εάν όμως αυτό το κάνει εν ζωή, δηλαδή αν τους καλέσει εν ζωή και τους πει παιδιά, σας δίνω τις περιουσίες μου έτσι, σας τη μοιράζω, θα πάρει ο καθένας 800.000 φορολογητό, ο καθένας.
0: Τι λέτε?
1: Ο καθένας. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν περιουσίες, καλό είναι να το σκεφτούν αυτό, τώρα που ζουν, ας πούμε, ακόμα, και εύχομαι να ζουν οι άνθρωποι βέβαια πολλά χρόνια, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει μια τελική κατάληξη σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη του. Είναι 800.000 αφορολόγητο εάν τα δώσει εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έκανε ο Μητσοτάκης και μπράβο του, γιατί όταν λέμε για τους πολιτικούς μπράβο, μόνο όταν το αξίζουν το παίρνουν. Το έκανε από το 19 που ήρθε και στην κυβέρνηση, και είναι καλό μέτρο, γιατί οι περιουσίες που μέσα σε μια οικογένεια δεν πρέπει να φορολογούνται τώρα το αυστηρά, διότι είναι μια οικογένεια, νέα και αδιατάραχτη, που λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Όταν αποκτάει κάποιος ένα ακίνητο σε πληστηριασμό, πότε θεωρείτε ότι αποκτήθηκε το ακίνητο? Το αποκτάει όταν αυτό έχει, ας πούμε, χτιστεί, έχει θεμελιωθεί, ή όταν έρχεται στα χέρια του μετά από πληστηριασμό, κύριε Σεμένη? Εδώ τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Όταν αποκτάμε με αγοραπολισία ένα ακίνητο, η ημερομηνία που θεωρείται ότι αποκτήθηκε είναι η ημερομηνία του συμβολαίου.
0: Ναι.
1: Συντάχθηκε σήμερα το συμβόλαιο που είναι 27 έκτους, από σήμερα.
0: Από σήμερα είναι δικό μου, μάλιστα.
1: Εάν είναι από κληρονομιά η απόκτηση, μετράει από την ημερομηνία του θανάτου ή αν υπάρχει διαθήκη, από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η διαθήκη. Υπάρχουν και λεπτομέρειες περισσότερες, γιατί αν είναι κάτοικος εξωτερικού είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, ένα χρόνο, ξέρω. Αυτά όμως είναι τα βασικά. Αν αποκτηθεί με πληστηριασμό, εδώ πρέπει ο συμβολιογράφος να συντάξει μια κατακυρωτική έκθεση του πληστηριασμού η ημερομηνία της οποίας και το περιεχόμενο της οποίας ισχύει για την απόκτηση της κυριότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός δηλαδή που μειοψήφισε στον πληστηριασμό, αυτός θα έχει την ευχαίρεια να το γράψει στο ε9, γιατί η απόκτηση ολοκληρώνεται και με το ε9, αλλά και με την καταχώρηση σαν μεταγραφή, ας πούμε, στο γραφείο μεταγραφών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, προσέχουν γιατί ορισμένοι τα παραλείπουν αυτά και μετά έχουν προβλήματα και με την εφορία και με την πολυοδομία και με τους δήμους και γενικά με το δημόσιο τομέα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι αλήθεια, κύριε Σημαίνη, ότι θα δημοσιοποιηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ?
1: Ναι.
0: Τι ακούτε, τι μαθαίνετε?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει μέχρι 36 οι επικαιροποιημένες καταστάσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές μιλάω τώρα. Θα δημοσιοποιηθούν στις 36. Είτε ναι. Χρωστά στο δημόσιο, είτε χρωστά στο ΕΦΚΑ. Γι' αυτά μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως κάθε έτος γίνεται αυτό. Θα ισχύσει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ για αυτές. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Περισσότερο από το ΣΑΔΕ θα γίνει. Άρα λοιπόν, τους έχει στείλει μια. Τους έχει στείλει μια.
0: Θα γίνει, κύριε Σημαίνη, προφανώς τηρώντας τα προσωπικά δεδομένα. Φαντάζομαι τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου και το ποσό δεν θα μπει κάτι άλλο. Θα μπει ωραία Σημαίνη Στάδε, Δημήτρη Γιαννήρη Στάδε. Φαντάζομαι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει μέσα στα περιθώρια, στο περιβάλλον τη ΑΔΕ. Δεν θα γίνει στις εφημερίδες.
0: Ναι, καλά, μην είστε σίγουροι.
1: Εκεί λοιπόν, εκεί θα γίνει και θα το βλέπει ο καθένας. Mm-hmm. Ότι θα το βλέπει ο καθένας το δικό του το νούμερο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι που το λέτε. Δεν το θυμάμαι αν ναι. Πώς είχε γίνει πέρυσι. Αλλά πιθανώς να γίνει έτσι που το λέτε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση αυτό για να γίνει 24 Ιουνίου, αλλά έχει δοθεί παράταση μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ας προσέξουν τώρα εκείνοι αν έχουν ευχαίρεια να το ξοφλήσουν το χρέος, να το ρυθμίσουν, ας πούμε,
0: ναι.
1: Για να μην συμβεί αυτό, γιατί πιθανώς να μην το επιθυμούν να το βλέπουν και οι άλλοι και να έχουν στις αλλαγές προβλήματα.
0: Πολύ σωστά. Είναι κάτι το οποίο τώρα το βάζω στο ενδιάμεσο της κουβέντας για δικό σας σχόλιο. Δεν είναι κάποιο ερώτημα. Το ερώτημα της Άννας από την Μαγνησία. Σας το έχω στείλει ηλεκτρονικά. Άννα μου, κύριε Άννα μου, την μεθεπόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο θα λείπουμε. Μένει γιατί υπάρχει η ροή των δεδομένων και μην μπαίνουν άλλοι πιο παραπονούμενοι πιο πίσω από τα ερωτήματα. Κύριε Σημαίνη, πώς ακούσατε τη χθεσινή έτσι ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου ότι τέλος τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Πλέον λοιπόν θα έρχονται μόνα τους και θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Σε 12 ισόπου σας λέει δόσεις ή κάποια, αν τα πληρώσω όλα μαζί, με κάποια έκπτωση. Πώς τα ακούτε αυτό, μια που τα λέμε χρόνια τώρα για τον.
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι καλό πράγμα να γίνεται και ναι. Σε τακτικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Και χωρίς αυστηρές διατάξεις, γιατί λένε οι Δήμοι προβάλλουν αντίσταση πολλές φορές και δεν θέλουν να γίνει η ρύθμιση για να παίρνουν τις προσαυξήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει. Τον περιβάλλοντο οικονομικό χώρο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι καλό το μέτρο, γιατί αν τυχόν συμμορφωθούν και οι Δήμοι και οι Δημότες, νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό. Προφανώς και των δύο, βέβαια.
0: Είχαμε δεδομένο, κύριε Σημαίνη, ότι και με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των αρμοδίων συναρμόδιων υπουργών, ότι το Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενίκιο, το 26 του Νοέμβριου, ένα ενίκιο στους ενίκους αυτούς, δηλαδή που μισθώνουν τα σπίτια τους, και είναι δεδομένα όλα στην εφορία, καθαρά και όλα αυτά. Έχει αλλάξει κάτι, κύριε Σημαίνη, ακούτε κάτι, θέλετε να μας προειδεάσετε για κάτι?
1: Ναι, προβλέπεται με ένα νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα,
0: ναι.
1: Η επιστροφή επιπλέον ενός δεύτερου ενικίου. Δύο δηλαδή είναι νίκια.
0: Τι λέτε?
1: Με ισοδηματικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ναι. Μόνιμους και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό που μισθώνουν κατοικία στον τόπο της υπηρεσίας τους εκτός της περιφερειάς Αττικής.
0: Ναι.
1: Εκτός από. Όχι, βέβαια, ναι, δεν
0: είναι και δύσκολο, κύριε Σημαίνη. Το βγάζουμε πολλές φορές στο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν και γιατροί αλλά και εκπαιδευτικοί κάποιο σπίτι και δίνονται και κίνητρα μάλιστα και από τους Δήμους ή κάποιοι Δήμοι μικρότεροι που έχουν μια σωστή και ελεολογισμένη διαχείριση των δεδομένων τους. Πληρώνουν ακόμα και τους δίνουν και κάποιο μπόνους.
1: Είναι δίκαιο λοιπόν να γίνεται αυτό και στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και στην Μητροπολιτική Ένωση Ενότητα Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή οι δύο μεγάλες πόλεις έχουν. εκτός έδρας υπαλλήλους που πηγαίνουν, ας πούμε, και νοικιάζουν και δεν βρίσκουν ενίκεια, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. 50.000 άτομα περίπου υπολογίζουν, λέει, το Υπουργείο μου, πάνε, ναι. Και δεν έχει λαϊκό κόστος, γιατί περίπου 20 εκατομμύρια θα δοθούν, γιατί το κράτος είναι ψηλοπράγματα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να το ρυθμίσουν έγκαιρα.
0: Ναι.
1: Μα το έχουν ρυθμίσει δηλαδή, αλλά θα να το εφαρμόσουν τώρα τον Νοέμβριο. Και είναι καλό μέτρο, γιατί όπως ξέρετε είναι δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς κυρίως.
0: Σωστά.
1: Και λοιπόν τους υπαλλήλους βέβαια, να βρίσκουν σπίτι και για λίγο καιρό μετά να φεύγουν, γιατί το καλοκαίρι πάνε στα σπίτια τους και το καθεξής δημιουργείται προβλήματα, δηλαδή σχέσεων μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών, και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι λύνεται.
0: Μάλιστα. Όποιος έχει καταθέσει, κύριε Σεϊμένη, στην τράπεζα, γιατί πρέπει, εσείς το λέτε πολύ συχνά και οφείλουμε να το πούμε και άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να τις δικαιολογήσει την εφορία, κύριε Σεϊμένη? Τα δύο συστήματα αυτά δεν επικοινωνούν?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να τα έχει δηλώσει, οποιοδήποτε έχει καταθέσει στην τράπεζα, πρέπει να είναι έτοιμος να δικαιολογήσει την προέλευσή του, δηλαδή να δικαιολογήσει πώς θα απέκτησε, νόμιμα ή παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νόμιμα δηλαδή, αν δεν είναι δηλωμένο να έχει φορολογηθεί ή να έχει απαλλαχθεί από το φόρο, τότε η εφορία του το θεωρεί ότι είναι αγνώστου προελεύσεως, έτσι το λέει, προς αύξηση περιουσίας, το λέει σε άλλα σημεία, που σημαίνει ότι είναι παράνομα χρήματα που μπορεί να είναι και από μεγάλες παρανομίες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι το θεωρεί η εφορία. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να το προβλέπει αυτό, γιατί στα μεγάλα ποσά ιδιαίτερως είναι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Φαίνονται, άμα είναι ένα χιλιάρικο δεν σου λέει κανεί και τίποτα που τα λέμε. Αλλά άμα είναι για μεγάλα ποσά, υπάρχουν ποινές οι οποίες ίσως να μην μπορεί να τις αντέξει κανείς, δηλαδή για να τις αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, ενός λεπτού διαφημίσεις, κύριε Σεϊμένη μου. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα όσο προλάβουμε και ακούτε το πληκτρολόγιο, διότι στέλνω παράλληλα τα δικά σας ερωτήματα στον κύριο Σεϊμένη στο email του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να απαντήσει, να τα καταγράψει, να απαντήσει την επόμενη φορά. Διάλειμμα ενός λεπτού και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Ελπίζω ότι έχετε ήδη κλείσει τη θέση σας, διότι θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συναυλία με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες στο Παναθηναϊκό Καλαμαρώνο Στάδιο. Θεσμός πλέον για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, της δράσης του οποίου επικοινωνεί ο Sky 100,3 και όχι μόνο. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, κλείστε τη θέση σας από τώρα. Θα είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά. Κύριε Σεϊμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό στον Sky 100,3, στον Sky 100,3. Να είστε καλά. Έχει στείλει και την καλημέρα του κύριο Κουλουμπή, όπου υπενθυμίζω.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Ότι με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπή απαντάτε κάθε Κυριακή σε ερωτήματα στην οικονομική καθημερινή τη Κυριακή. Τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων είναι ο τίτλο τη στήλη. Δίνονται απαντήσει σε θέματα, επαναλαμβάνω, όπω κάνει και εδώ ο κύριο Σεϊμένη, φορολογικών, οικονομικών αλλά και διαχείριση αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και φορολογουμένων φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά σε επιμέλεια των δύο πολύ καλών φίλων που είναι οι δυο τους, Σεϊμένης και Κουλουμπής, και βεβαίως ο κ. Σεϊμένης εδώ, πρόεδρος των Βρετανικών Επιστημόνων στον ΣΚΑ 100,3, για ψηρά ετών απαντά στα δικά σας ερωτήματα κάθε Σάββατο και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη, τώρα που επέστρεψε στον ΣΚΑΙ, κάθε Παρασκευή 7.30 με 8 παρατετάρτο. Αγαπητέ Χρήστο, το ερώτημα σου έφυγε για τον κύριο Σεϊμένη, οπότε θα έχει απάντηση από τον ίδιο. Άρα λοιπόν στον αέρα του ΣΚΑΙ ακούστε, όχι το επόμενο Σάββατο που θα λείπουμε, το μεθεπόμενο θα το εντάξει στην θεματολογία. Κύριε Σεϊμένη, μας ρωτάει ο κρατής ότι μίσθωσε και μας λέει ένα οικόπεδο στο οποίο ανοίγειρε με δικά του χρήματα, ένα ακίνητο το οποίο θα χρησιμοποιήσει μόνο εκείνος και κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περίοδου θα επιβαρυνθώ με ένφια, κύριε Σεμένη, ρωτάει.
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το χτίσμα δημιουργήθηκε με δαπάνες του μισθωτή δεν επηρεάζει τη φορολογική υποχρέωση του εκμισθωτή.
0: Σωστό.
1: Του ιδιοκτήτη δηλαδή. Το ακίνητο λοιπόν θα εμφανιστεί στο ε9 του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πληρώσει τον έμφυα. Είναι το παράξενο αυτό εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το χτίζει ο μισθωτής, το χρησιμοποιεί για 10 χρόνια που έχουν μακροχρόνια μίσθωση. Το δηλώνει πάντοτε ο ιδιοκτήτης. Αυτό το ίδιο συμβαίνει, για να κάνω και μια μικρή παρένθεσούλα, και στην περίπτωση της αντιπαροχής. Όταν δηλαδή δίνει η αντιπαροχή στον εργολάβο να χτίσει 10 διαμερίσματα, να πάρει ο καθένας από 5, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, 50-50, τότε στην περίπτωση αυτή τα 4 πρώτα χρόνια που χτίζεται η πολυκατοικία, τα ακίνητα και τα 10, ακόμα και εκείνα που θα πάρει ο εργολάβος, τα κτίσματα δηλαδή, θα τα δηλώνει ο διοκτήτης. Ο νομοθέτης έχει μανία για την περίοδο αυτή, την πρώτη περίοδο, ας πούμε, της σχέσης μεταξύ των δύο, είτε το χτίζει και το επιστρέφει πίσω μετά από καιρό, είτε με την αντιπαροχή. Στην περίπτωση αυτή θέλει τον διοκτήτη να το δηλώνει στο ε9 και να πληρώνει λοιπόν τον έμφυα. Επομένως, εδώ πρέπει να προσέχουν, γιατί ακόμα και αν υπάρχει στο συμβόλαιο της κατασκευής, εάν υπάρχει ο όρος ότι μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου το κτίριο θα κατεδαφιστεί και θα παραδοθεί το οικόπεδο εις είναι κατάσταση, δεν βρίσκεται κατά την αρχή της περιόδου, λέει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή πάλι θα το δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα. Πολύ.
1: Εάν τυχόν είναι να καταδαφιστεί, την ώρα που θα καταδαφιστεί θα σταματήσει να το δηλώνει. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας, 18 η βαθμή. Καλημέρα, κύριε Κανίδη, να είστε καλά. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, επόμενο ερώτημα. Τα κέρδη τώρα από διαδικτυακά παιχνίδια, καταρχάς, αν φορολογούνται και αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ύψος του κέρδους. Μέχρι 500 ευρώ ήταν. Μέχρι πρότινος ήταν 15%. Ο νέος τελεστής είναι 20%. Αν όμως το κέρδος είναι πάνω από 500 ευρώ στα διαδικτυακά παιχνίδια, από 20% γίνεται 30%. Πέρυσι, ας πούμε, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10.000 ήταν 2.000 ευρώ. Τώρα θα είναι 3.000. Το αύξησε ο νομοθέτης. Δεν του αρέσουν, φαίνεται, τα παιχνίδια τα διαδικτυακά. Εντάξει, είναι θέμα θελήσεως του νομοθέτη αυτό, δεν το σχολιάζω άλλο.
0: Ναι. Πάντως, διάβαζα και στην στήλη του κυρίου Χασαπόπουλου στο mononews.gr ότι στην συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο ήταν και ο Πρωθυπουργός και πήρε το μικρόφωνο ο Σταύρος Ξαρχάκος και είπε πραγματικά για αυτό το φαινόμενο με τον τζόγο, τον ηλεκτρονικό τζόγο, και ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Καταχειροκροτήθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, διότι υπάρχουν παντού όλα αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς, και θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Σεμένη, διότι πραγματικά χάνονται και περιουσίες.
1: Και στις τηλεοράσεις,
0: Παντού, δυστυχώς.
1: Έχει
0: παντού
1: μεγαλώσει αυτό το θέμα
0: παντού.
1: Και το ξέρουμε όλοι, βέβαια. Οπωσδήποτε.
0: Αυτά έτσι από τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Ηρώδιο. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καταρχάς φαντάζομαι ότι δεν είναι νόμιμο, υπάρχει κίνδυνος από την εφορία, κύριε Σεμένη, και αν είναι, τι είδους κίνδυνος?
1: Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει έστω και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, της επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων, λέει ο νόμος, των προηγουμένων φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή, για τα προγραφικά βιβλία είναι το τουλάχιστον 30.000, και τα διπλογραφικά βιβλία ορχιστηρή είναι τουλάχιστον 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Αναελεγχόμενο έτος μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν δήλωση, έστω και μηδενική. Εάν τυχόν, ας πούμε, ήξερα κάποιο φίλο μου που με συζητάγαμε και είπαμε, μου λέει, εσύ ωραία, μου λέει, δεν έχω δυνατότητα να το κάνω, δεν πρόλαβα. Λέω, υπόβαλε μια μηδενική δήλωση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα υποβάλει τη δήλωσή σου με το εφόρο σου, που δεν είναι και πολλές από τι μου είπε, δεν ήταν και μεγάλο.
0: Ναι.
1: Θα σου βάλει ένα μικρό προσάφηση και τελείωσε. Θα σου βάλει 30 και 50 χιλιάδες. Πρέπει και εμείς οι λογιστές να αμυνόμαστε με τον τρόπο που πρέπει, σύμφωνα με τα παραθυράκια που δίνει ο νόμος.
0: Σωστά. Πάντοτε υπάρχουν και αυτά. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Κύριε Σεμένη, σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών?
1: Ναι, λοιπόν, ο φόρος κληρονομιών καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, λέει ο νόμος. δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 500 ευρώ η καθεμιά όμως. Γιατί αν είναι, ας πούμε, διαρρέσει δια 12 και σου βγαίνει 320, ναι, θα πληρώνεις 500. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα παίρνεις το 300, το λιγότερο 500. Ναι. Και αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται. Δηλαδή θα πω 12 διμηνιαίες, θα γίνει 24, γίνεται διμηνιαίες δόσεις, όχι μηνιαίες, διμηνιαίες. Και εδώ είναι, υπάρχει η ρήτρα ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη δόση από 500 ευρώ. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα φόρο για ένα ανήλικο που είναι 5.000, mm-hmm, θα διαρρέσω δια 24. Αλλά επειδή βγαίνει λιγότερο από 500, θα το προλώσω το 5.000 σε 10 δόσεις, όχι σε 24.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι 500 ευρώ επί 10, είναι 5.000, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, και σαν ήλικος θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο επικίσον, όμως επειδή δεν έχουν δικά τους εισοδήματα, θα αναγκαστούν οι συγγενείς να πληρώνουν μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό ένα καλό μέτρο, εντάξει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιώργο, από το Σίδνεϊ έφυγε, τώρα ετοιμάσουμε το mail σου στον κύριο Σιεμένη, οπότε φαντάζομαι θα σου απαντήσει επί προσωπικού.
1: Να πούμε και μια λεπτομέρεια. Ναι. Αν είναι κάτι επίγον, ναι, μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο, όπως το κάνουν πολλοί.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν είναι επίγον, θα περιμένει τη σειρά του να το απαντήσουν. Ναι.
0: Κύριε Σιεμένη, κληρονόμησα ακίνητο σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος. Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, την πάτησες. Δυστυχώς. Αυτό έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης, κύριε Σιεμένη.
1: Όχι, ακούτε να υπάρχει ένα παράξενο εδώ, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, αν η περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο που έχει κηρυχθεί σε αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή δεν έχει προκύψει όμως αρχαιολογικό έβριμα, ψάχνουν εκεί οι αρχαιολόγοι, δεν βρήκανε, έχουν κάνει ένα σκαφές, ας πούμε, κάπως έτσι, τότε ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το δικαίωμά του να το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει μια απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας, mm-hmm, η οποία το έχει ρυθμίσει το 23 αυτό. Είναι 1619 για όσους ξέρουν και θέλουν να το ψάξουν να το βρουν. Το 23. Ο χαρακτηρισμός και μόνο ο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει ως συνέπεια, θα διαβάζω τη λέει ακριβώς η απόφαση.
0: Ναι.
1: Ο χαρακτηρισμός και μόνο αρχαιολογικός χώρος, εισαγωγικά, δεν έχει ως συνέπεια την απαγόρευση της χρήσης, της εκμετάλλευσης του ακίνητου. Άρα λοιπόν εδώ είναι καλό αυτό, γιατί αν δεν έχουν βρεθεί ευρήματα, τι κάθεσαι τώρα και μου λες εσύ ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, επειδή είναι κοντά σε ένα άλλο αρχαιολογικό χώρο, δεν σημαίνει ότι και αυτός είναι αρχαιολογικός χώρος.
0: Μάλιστα, άρα
1: καλό
0: δεν
1: είναι το μέτρο.
0: Μάλιστα, άρα δεν την πάτησε. Μάλιστα, ωραία. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον Μιχαλή τον Νότια Προάστη. Κύριε Σιεμένη, τελευταίο ερώτημα. Είναι νόμιμο να καταβάλλετε προκαταβολή με προσύμφωνο για αγορά ακινήτου ή όχι?
1: Καταρχήν να πούμε ότι με το προσύμφωνο, ναι, αγοράς ακινήτου, γιατί υπάρχει το εργολαβικό προσύμφωνο που είναι άλλο πράγμα, έτσι, ναι, το εργολάβο. Λοιπόν, με το προσύμφωνο αγοράς ακινήτου, mm-hmm, κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια ενοχική σχέση ανάμεσα στους δύο, στον αγοραστή και στον πολιτή. Δεσμεύονται, ας πούμε, με το λόγο τους και με τη δυνατότητα που έχουν ο καθένας. Μπορεί να δώσουν λοιπόν προκαταβολή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκαταβολή από τον εισπράττοντα, να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι γίνεται προσύμφωνο δεν σημαίνει ότι μετεβάζει κυριότητα. Εκεί πρέπει να προσέχει ο αγοραστής και να έχει το νου του. Γιατί είναι βέβαια συμβολογραφικό χαρτί, βεβαίως, αλλά η κυριότητα μετεβάζεται μόνο όταν μετά από 2 χρόνια το αργότερο, όπως λέει ο νόμος, συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο.
0: Γιατί
1: το συμβόλαιο μεταβάζεται κυριότητα και είμαστε ίσχυοι μετά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τα τελειώσαμε και αυτά, κύριε Σιεμένη, σήμερα. Οπότε είμαστε πλήρεις.
1: Να σας ευχηθώ για το επόμενο 15ήμερο να περάσετε καλά.
0: 10ήμερο, κύριε Σιεμένη. Ούτε 10 μέρες. Προς Θεού.
1: Είστε εργαζόμενος σκληρά, οπότε να ξεκουραστείτε λίγα.
0: Κύριε Σιεμένη, μια χαρά. Κανένα ζήτημα. Προς Θεού. Να είστε καλά. Τα ερωτήματά σας.
1: Με το λόγο του και με τη δυνατότητα που έχουν ο καθένας. Μπορεί να δώσουν λοιπόν προκαταβολή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκαταβολή από τον εισπράττοντα, να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι γίνεται προσύμφωνο δεν σημαίνει ότι μετεβάζει κυριότητα. Εκεί πρέπει να προσέχει ο αγοραστής και να έχει το νου του. Γιατί είναι βέβαια συμβολογραφικό χαρτί, βεβαίως, αλλά η κυριότητα μετεβάζεται μόνο όταν μετά από 2 χρόνια το αργότερο, όπως λέει ο νόμος, συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο. Γιατί το συμβόλαιο μεταβάζεται κυριότητα και είμαστε ίσχυοι μετά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τα τελειώσαμε και αυτά, κύριε Σιεμένη, σήμερα. Οπότε είμαστε πλήρεις.
1: Να σας ευχηθώ για το επόμενο 15ήμερο να περάσετε καλά.
0: 10ήμερο, κύριε Σιεμένη, ούτε 10 μέρες. Προς Θεού.
1: Είστε εργαζόμενος σκληρά, οπότε να ξεκουραστείτε λίγα.
0: Κύριε Σιεμένη, μια χαρά. Κανένα ζήτημα. Προς Θεού. Να είστε καλά. Τα ερωτήματα.

0: Άρα λοιπόν, τα τελειώσαμε και αυτά, κύριε Σεμένη, σήμερα, οπότε είμαστε πλήρεις.
1: Να σας ευχηθώ για το επόμενο 15ήμερο να περάσετε καλά.
0: 10ήμερο, κύριε Σεμένη, ούτε 10 μέρες.
1: Είστε εργαζόμενος σκληρά, οπότε να ξεκουραστείτε λίγα.
0: Κύριε Σεμένη, μια χαρά, κανένα ζήτημα. Προς Θεό. Να είστε καλά, τα ερωτήματά σας φύγανε. Άννα από Μαγνησία, Χρήστο, καλημέρα. Γιώργο από το Σίδνεϊ, έχουν φύγει ηλεκτρονικό στο email του κυρίου Σεμένη. Αν κάτι είναι επίγον και θέλετε, η Ελένη Μπουλιέρη έχει και τα τηλέφωνα.
1: Για τα επίγοντα εδώ είμαστε, δεν υπάρχει καμία για όλο τον κόσμο.
0: Να καλέστε και φυσικά, αν χρειαστεί κάτι, καλό θα ήταν, κύριε Άννα μου και κύριε Χρήστο μου, αν χρειαστεί κάτι ο κύριος Σεμένης, να μπορεί κάπου να σας βρει. Οπότε, αν θέλετε, επικοινωνήστε με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ, να αφήσετε κάποιο μήνυμα ή να καλέσετε τον ίδιο με το κινητό του τηλέφωνο. Να είστε καλά, κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καμώ έκπληξη για σένα, ναι. Όχι κάνω έκπληξη, στον Καμώ απευθύνομαι που το κάνουμε έκπληξη. Αυτά από εμάς. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό. Θα είναι και αύριο εδώ στην πρωινή Βάρδια. Στην μουσική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι και πάλι πολλές ευχαριστήσεις. Και φυσικά η Ελένη Μπολιέρη στην επικοινωνία μαζί σας. Θα ακολουθήσει η Μαρία Ελεφάντη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Sky 100,3. Εμείς θα πούμε. Όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη. Να είστε καλά, καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα από Δευτέρα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών, το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Ούδας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. «Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου», προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε εχθές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται επίσης καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών υφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, σε Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Περισσότερες από 3.000 διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σήμερα στη Νέα Ζηλανδία, μία ημέρα μετά τις καταιγίδες που έπληξαν τις κεντρικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουέλλινγκτον. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πλημμυρισμένες περιοχές και για κίνδυνο κατολισθήσεων. Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν περίπου 200 πτήσεις εχθές από και προς την πρωτεύουσα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε τις Νορβηγίες με 4-1. Οι Vikings στις νοκάουτ αναμετρήσεις θα αντιμετωπίσουν την Ακτή Ελεφαντοστού. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη ιτήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμάς Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί της Κυριακής η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου, όπου πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος. Δεν υπάρχουν αναφορές.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Έχει κι άλλο ένα σι εδώ στο τέλος, να ξέρεις. Παπακαλούση σι.
1: Είναι λόγω του... καταγωγής.
0: Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Παπακαλούση σι, γράφει. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη ζεστή με μποφόρ παρέα, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση και σε υπέροχο mood.
0: Καταρχήν mood. Να πούμε ότι το σήμα αρχής της εκπομπής, το οποίο έτσι έχει καθιερωθεί, είναι μοντιαλικό σήμα. Γιατί 5-0 η Χαβάη δεν το έχει ξανακάνει ποτέ.
1: Κέρδισε τώρα.
0: Κέρδισε 5-0. Πέρασε στην επόμενη φάση μαζί με το πράσινο ακροτήρι που έκανε την έκπληξη εχθές.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Μόνο το Κουρασάο δεν πρέπει να τα κατάφερε. Αυτό δεν είναι Μουντιάλ, ρε. Αυτό είναι τοπική έψα Πειραιά εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γιατί παίζει ωραίο το πράσινο ακροτήρι. Έφερε χ με τη Σαουδική Αραβία χθες.
0: Ναι.
1: Και περίμενε να δει το αποτέλεσμα του Παραγουάη, με ποιον έπαιζε η Παραγουάη τώρα.
0: Εν μεταξύ, για να δεις Μουντιάλ πρέπει να βάλεις ξυπνητήρι 4 η ώρα, να ξυπνήσεις, να πιεις ένα καφέ, να δεις ένα παιχνίδι, να ξανακοιμηθείς.
1: Ναι. Άμα θες να δεις, θα δεις το βράδυ. Τι να κάνεις.
0: Περιμένουμε να δούμε. Εμείς μόνο τον τελικό θα δούμε. Επειδή θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα είναι εδώ 8, 10, πόσο να είναι. 3 και 7, 10, κάπου εκεί.
1: Θα δεις και τους ημιτελικούς και τα
0: αυτό.
1: Φτάνει.
0: Τέλεια.
1: Φτάνει.
0: Και πολύ σου είναι.
1: Καντίνες, πες.
0: Έχει όφια πράγματα. Η ταμπέλα αναβόσβηνε. Συμφόρηση στην Αλυπέδου.
1: Ναι.
0: Φωταγωγημένη στη συγκρούση. Προειδοποιούσε ότι άμα θες να πας προς λιμάνι, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Εγώ... Τι τρελή το πανηγύρι στο λιμάνι, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Εχθές πρέπει να σου πω ότι γινότανε στην Αθήνα το απόλυτο τίποτα. Εγώ που χρειάστηκε να μετακινηθώ λίγο το αργά το απόγευμα. Την Αθήνα ούτε 15 Αύγουστο έτσι. Δεν την έχω συναντήσει.
1: Αλήθεια λες.
0: Σοκ. Δεν μπορεί. Ναι, εν τω μεταξύ περίμενα γιατί ήταν και η ώρα που θεωρητικά ρε παιδί μου κλείνουν τα μαγαζιά κτλ. Οπότε λες, κάτι θα δω, δεν γίνεται. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν όλοι. Όπου φύγει, φύγει. Κανονικά όπου φύγει, φύγει. Η πιτσιρικαρία που τέλειωσε τις πανελλαδικές ήδη και τις βαθμολογίες, έφυγε, γεια σας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, γεια σας. Τα αγκονάκια, γεια σας. Η πρώτη φουρνιά των διακοπούχων, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γιατί είναι τώρα, ξεκινάει.
1: Η τελευταία φουρνιά του Ιουνίου, γεια σας.
0: Γενικά, γεια σας.
1: Γενικά, γεια σας και χαρά σας. Εγώ πέτυχα αστυνομία. Και όχι ελληνική, αμερικανική.
0: FBI.
1: FBI. Εκεί στη Μιχαλακοπούλου.
0: Στο μαγαζί έχει
1: ένα FBI. Και σχόλαγαν οι αστυνομικοί από μέσα από το FBI. Και ήταν εντυμένες με τις στολές τους. Καυτά μήνυ και μαύρα φορέματα. Ναι. Τατουάζ παντού στα χέρια.
0: Σου κάνανε έλεγχο, τους έκανες έλεγχο.
1: Ό, τίποτα, έφυγα.
0: Έφυγες.
1: Λέω, ας το μην μπλέξουμε.
0: Δεν είπες ψηλά τα χέρια.
1: Όχι, δεν ήθελα να με ακινητοποιήσουν σε εκείνο το σημείο, δεν θα ξέρω τι να κάνω. Το μεταξύ εφιάλτες το βράδυ, είδα.
0: Είδες, ε.
1: Άσχημο όνειρο. Ναι. Ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος.
0: Το δες.
1: Και δεν είδα μόνο αυτό. Είδα ότι με δάγκωσε λαγοκέφαλος.
0: Πού, σε ποιο νησί?
1: Όχι, σε νησί, πάνω στα ψηλά, στον Ψιλωρίτη ήταν.
0: Α, τόσο ψηλά.
1: Και μου πετάχθηκε ένας κριτικός και μου λέει: ρε φίλε, σε δάγκωσε, εδώ πρέπει να πάρεις επιδότηση, μου λέει. Και του λέω: τι επιδότηση να πάρω, ρε κουμπάρε?
0: Ναι.
1: Να μου λέει: να φτιάξουμε κάτι ψυγεία, λέει, κάτι μεταφορικές εταιρείες. Θα κάνουμε μια σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Θα μαζεύουμε τους λαγοκέφαλους, θα παίρνουμε 5,33 το κιλό, μου λέει. Του λέω: και εγώ θα παίρνω. Γιατί, μου λέει, γιατί να παίρνω. Κατάλαβες. Και τελικά μετά βρέθηκα στη φυλακή με κάποιο τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Μετά ξύπνησα.
0: Εντάξει, νομίζω φυσικό ήταν να πας φυλακή.
1: Μετά ξύπνησα.
0: Θα σου το πω αλλιώς.
1: Δεν μου το πεις όπως θες.
0: Δεν σ' άρεσε το Πασόκ?
1: Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε, όχι.
0: Γιατί αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλο σε Πασόκ θα έβγαινε σύνταξη. Κάτσε τώρα και κυνήγατα.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις 5 ευρώ.
1: Δεν θα πάρω 5 ευρώ, θα δηλώσω και λίγους παραπάνω, δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω δει πως γίνεται το κόλπο, έχω την τεχνολογία.
0: Δεν θα βάλεις μέσα και κοκοβιούς, έχει μόνο λαγοκέφαλους.
1: Κέφαλους.
0: Δεν θα κάτσεις με καθετή στην προκυμαία και θα ψάχνεις κοκοβιούς.
1: Α, όχι.
0: Και σπάρους. Έχει μόνο λαγοκέφαλο.
1: Εγώ λέω να τους πιάνω τους λαγοκέφαλους ο δικός μου κάτω στην Κρήτη.
0: Mm.
1: Που, να τους πάω στην Καστοριά πάνω, να τους αμολύσω. Να τους ξαναψαρέψω στην Καστοριά. Και μετά να εξαπλωθούν σε όλη την Ελλάδα και να μαζεύουμε λαγοκέφαλους. Να δίνουμε τους ίδιους, να παίρνουμε επιδοτήσεις.
0: Εδώ κολλάει αυτό που έλεγε, που είπε η Νάντια Γιανακοπούλου πάνω από τον τάφο του Αντρέα. Αχ, Αντρέα, τώρα στα 30 χρόνια.
1: Στο Καλέτζι.
0: Ποιο Καλέτζι, καλέ, στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Α, στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Αχ, Αντρέα. Σύνταξη, συνταξούλα, κανονικά. Θα πήγαινε, θα δήλωνε στο
1: δάγκωμα.
0: Το δάγκωμα, σύνταξη. Εντάξει, δεν ξέρω αν στη δίναν όλοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα έπαιρνα το 67%, ε.
0: Σου κουβάζαν και ένα λίγο επικουρικό μέσα.
1: Τέσο, λοιπόν,
0: και λίγο από το εφάμπαξ, μια χαρά θα σου βγει.
1: Κοίταξε τώρα, καλό. Λαγοκέφαλο στην Ελλάδα δεν έχει, επίσημα δεν έχει δαγκώσει κανείς κανέναν. Υπάρχουν κάτι αναφορές ότι με δάγκωσε στη φτέρνα, με δάγκωσε στο τέτοιο, αλλά έχει προκληθεί ένας πανικός απίστευτος. Βγαίνουν τώρα οι ψαράδες στο κυνήγι για λαγοκέφαλο.
0: Έλα μωρέ τώρα. Είναι σαν τα σαγόνια του Καρχαρία. Μεγαλώσαμε εμείς, βλέπουμε την ταινία αυτή. Το sequel που είχε τον Καρχαρία 1, το 2, το 3, το 4, πόσες Καρχαρίες είχε. Που βλέπαμε την ταινία να φεύγουν χέρια, πόδια δεξιά. Αίματα να γεμίζουν ωκεανοί με κόκκινο χρώμα. Έτσι μεγαλώσαμε. Και τώρα η μόδα ποια είναι.
1: Ποια.
0: Επειδή έχει τα social media που δεν τα είχαμε τότε. Όποιος θέλει να δημιουργήσει λίγο πανικό έτσι και να κάνει και το πονηρό, ανεβάζει ένα βιντεάκι με ένα, πιάνει ένα λαγοκέφαλο με το αριστερό χέρι.
1: Ναι.
0: Στο δεξί χέρι ένα κουτάκι αναψυκτικού. Το δαγκώνει ο γόνο, κόβει λέει και αλουμίνιο.
1: Τρόμος λέει.
0: Δηλαδή, για τέτοια. Το κάνουμε λύσα κάθε φορά το θέμα.
1: Ακούστε.
0: Όποιο όμως θέμα και να λύσα, μιλάμε για λύσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντοπίζει και λέει λαγοκέφαλο να τρώει κουτάκι αναψυκτικών.
0: Ό,τι να είναι.
1: Επιδότηση. Κοίταξε τώρα, μην έχουμε σε κανένα τριάρι χρόνια τίποτα άλλο. Γιατί το ψάρεμα θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ξέρει.
0: Από πού, από το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Ναι, δεν ξέρω από
0: πού. Τέλειωσε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η επιδότηση στου ψαράδε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μη σκάσει καμιά κοβέρνηση.
0: Κάναμε κάβα, μάλλον για έκτακτη ανάγκη.
1: Σε κανένα τριάρι χρόνια. Τέλο πάντων, εντάξει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Αλλά
0: να κάνουμε.
1: Αλλά
0: τίποτα. Εδώ βλέπω δημοσκόπηση, GPO, παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου, λέει το κυβερνών κόμμα, 29,4, και από εκεί και πέρα η σφαγή του δράμαλη. Τσίπρας.
1: Κανένα άλλο κοσάρι, έχουμε κανένα άλλο διπλό μπροστά.
0: Όχι, όχι. Τσίπρας 16,3, Πασόκ 11,5, Ελληνική Λύση 9,2, Ελπίδα 7,8, εδώ έχει μπει σφήνα η Ελληνική Λύση, έτσι.
1: Πέφτει η Ελπίδα.
0: Πέφτει. Πλεύση Ελευθερίας 4,3. Σταθερά ΚΚΕ στο 9%. ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί 1,2. 1,1 η Νίκη. Φωνή Λογικής και αυτή πεσμένη τη βλέπω λίγο.
1: Πόσο?
0: Α, πεσμένη. Τέλος πάντων, 2,6.
1: Α, οριακά δεν μπαίνει. Ε.
0: Ναι. Καλά, τώρα είναι, βάζει και το στατιστικό λάθος εδώ. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά εδώ σου λέει, έχει ένα ερώτημα για Τσίπρα και Καριστιανού και λέει, πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα. Ότι με το νέο κόμμα παρουσιάζει, λέει, ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή. Ο Τσίπρας, παράδειγμα. Mm-hmm. Το 67,6% λέει όχι και μάλλον όχι. Δεν παρουσιάζει, λέει, κάτι που λείπει. Το ποσοστό αυτό για το κόμμα της Καριστιανού μεγαλώνει, πάει στο 70%. Ότι ούτε αυτή έχει να μας παρουσιάσει κάτι που μας λείπει και το ψάχνουμε με τον Τουφέκη κτλ.
1: Άρα τι ψάχνουμε.
0: Ψάχνουμε, ο Πολάκης το ψάχνει, να σου πω την αλήθεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς ψάχνονται.
1: Τους θέλει τώρα, δεν τους θέλει.
0: Δεν ξέρω. Θα μας το πει ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
2: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Κοίτα, εγώ προσωπικά αν ήμουν αφάμελος και άκουγα τον Πολάκη να μου λέει αυτά που λέει, γιατί τα λέει και δημοσίως στις κάμερες, τα λέει και στα όργανα, εντάξει δεν λέω, αλλά τα λέει και δημοσίως, δηλαδή το συνεχίζει. Και μου έκανε όλη αυτή την επίθεση και τα σχετικά, θα του απαντούσα με έναν τρόπο.
1: Με ποιον?
0: Με τα λόγια του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Νομίζω είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος να απαντήσεις.
3: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης το είχε σε ρτάρ του, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Mm-hmm. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
0: Κατάλαβες. Δεν απολογηθώ σε κανέναν.
1: Ο κερατάς ποιος είναι?
0: Τώρα όποιον θες βάζεις. Δεν σας παρεξηγήσει κανείς.
4: Λέει δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Σου ξαναλέω, όποιον θες βάζεις.
4: Όχι τις ευρωπαϊκές αρχές, όποιον θέλω εγώ.
0: Ναι, καλέ.
4: Διαλέγω.
0: Για τον Τσίπρα λέγαμε, ρε Γιώργο, τώρα.
4: Αφού έβαλε τον Αβραμόπουλο.
0: Δεν καταλάβεις που πριν δεν ακούς τι λέω.
4: Βρε, άκουσα τι λες, αλλά αφού έβαλε τον Αβραμόπουλο.
0: Συντονίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο.
4: Δηλαδή, εσύ τι εννοείς τώρα, ότι ο Αβραμόπουλος είναι ο Πολάκης και λέει ή ο Φάμελος. Και δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή δεν θέλω Τσίπρα.
0: Ακόμα, πάμε παρακάτω, έλα. Αυτά τα πιάνουμε σβέλτα, μπαμ μπαμ, εκείνη την ώρα.
1: Τώρα δεν γίνεται, Γιάννη.
0: Ας το πέταξε τώρα.
1: 7.30 ώρα είναι, 7 και 20.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, να δούμε λίγο για τις συνθήκες σημερινής μέρας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κατηγορία 4, πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε πολλά μέρη της χώρας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς είναι για πρώτη φορά σήμερα που έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για το κίνδυνο των πυρκαγιών. Πέρσι πρέπει να είχαμε 40 ημέρες, άρα καλά είμαστε φέτος, αφού ξεκινήσαμε το πρώτο, είναι φέτος το πρώτο πορτοκαλί, λόγω του σκυρού, πολύ ισχυρού ανέμου. Έχουμε βοριάδες που φτάνουν στον Καφηρή, έχουμε σίγουρα 8 μποφόρ, έχουμε 7 μποφόρ σε πολλά μέρη στο Αιγαίο και βέβαια στα ανατολικά επιδοτικά. Θα επηρεάζονται κάποιες περιοχές, για παράδειγμα και στην Αττική θα έχουμε πτά από φόρο οπωσδήποτε στο Νεβοϊκό. Άρα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι ακόμα καλές στη χώρα μας. Στην Αθήνα εκεί στους 33 βαθμούς, θα φτάσει κάπου στα υπηρετικά με στους 35 βαθμούς, δεν ξέρω αν θα δούμε κάπου 36. Κάποιες μπόρες θα έχουμε και σήμερα σε ορεινές βέβαια περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και το βράδυ για παράδειγμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Με λίγα πράγματα, αλλά εδώ ακόμα το καλοκαίρι είμαστε πολύ καλά. Ήθελα να σας πω, τα έχετε δει τι γίνεται βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, γιατί ο καύσωνας στη Τρία πηγαίνει και στην Κεντρική Ευρώπη. Έχουν
0: σε μέρη απίθανα, έτσι που δεν πάει ο νου σου.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, για παράδειγμα τα χθεσινά σας λέω. Καλά, να σας πω λίγο πιο πριν, είχαμε 2 σαραντάρια στο Παρίσι, συνεχόμενα. 40 στο Παρίσι τα τελευταία 120 χρόνια κάνει άλλες μόνο 5 φορές. Είχαμε 2 συνεχόμενες ημέρες 50-40 βαθμούς στο Παρίσι. Χθες είχαμε νέο ρεκόρ Γερμανίας Ιουνίου, 40,5 και κοντά στη Φραγκφούρτη. Είχε 40 βαθμούς και η Φραγκφούρτη. Είχε 39 βαθμούς ρεκόρ Ιουνίου η Ελβετία χθες.
1: Ελβετία,
5: 39 βαθμούς. Και τώρα θα έχουμε αύριο, σήμερα αύριο στην Αυστρία, 40 ή 41 βαθμούς στην Βιέννη, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τότε που μετράνε θερμοκρασία στη Βιέννη. Θα έρθει και λιγάκι ζέστη και στα Δυτικά Βαλκάνια, οπωσδήποτε θα έχει και ζέστη σε Σερβίες κτλ. Τώρα να πω μια εικόνα και για τα δικά μας, να πω ότι 3 Δευτέρα θα ανέβει λίγο θερμοκρασία και στην Αθήνα. Νομίζω θα πάμε και κανένα 36-37, την Τρίτη θα έχει και στην Αθήνα. Και άρα μέχρι
0: το
5: 37,
0: Βοριαδάκι θα συνεχιστεί.
5: Το Βοριαδάκι οι χειρότερες ημέρες είναι σήμερα και αύριο. Ενώ χειρότερες θα έχουμε 7-8 μποφόρ και σήμερα και αύριο στο Αιγαίο. Από την Τρίτη, από Δευτέρα δεν θα κόψει τελείως, θα υπάρχει, δεν θα έχει την ένταση τη σημερινή, το οποίο είναι σχετικά καλό. Ενώ
0: η σημερινή είναι η πιο δύσκολη μέρα.
5: Σήμερα και αύριο έχουμε το 7-8, άρα και αύριο θα είμαστε στο πορτοκαλί σίγουρα. Και λίγο θα είναι η θερμοκρασία, είπαμε Δευτέρα-Τρίτη. Από Τετάρτη ξανά έτσι η αστάθεια επιστρέφει με κάποιες μπόρες. Ειδικά μετά τα μέσα της εβδομάδας θα είναι και λίγο περισσότερο, μπορεί να δείξει και στην Αθήνα κάποια στιγμή, ξέρω, την επόμενη Παρασκευή και δεν θα κάνει την ζέστη που θα κάνει την Τρίτη. Άρα νομίζω είμαστε καλά εμείς, λίγο προσοχή σήμερα αύριο για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό που ζήσαν
1: τώρα
5: στην Ευρώπη...
1: Τώρα να σας πω κάτι για αυτό που λέτε, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον. Στην Ελβετία δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Καμία ιδιωτική οικία δεν διαθέτει κλιματιστικό και πρέπει πολύ δύσκολα να χορηγηθεί άδεια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα τρένα, επειδή θα βγάλουμε σήμερα και συνδέσεις στους τηλεοπτικούς δεκατιανούς, τα τρένα στη Λοζάνη έχουν ακινητοποιηθεί λόγω υπερθέρμανσης των σειρμών και αρκετά τροχαία, γιατί έχουν οχήματα βαρέως τύπου με χειμερινά λάστιχα. Αυτές είναι οι προδιαγραφές των λαστικών στην Ελβετία και σκάνε τα λάστιχα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση απίστευτη σε αυτές τις χώρες.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θα μας επιτρέψετε μόνο να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί είναι μαζί μας ο πρωτάρχης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος, ο κύριος Μπαλατσούκας, για αυτό το περιστατικό με την ταλαιπωρία για 1200 και βάλε
1: επιβάτες
0: του πλοίου Κίσαμος που προσάραξε στη Μήλο λόγω blackout. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς είναι η κατάσταση τώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
6: Ναι, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, δώστε μας σας παρακαλώ την εικόνα. Καταρχάς, τι ώρα συνέβη το περιστατικό, που βρισκόμαστε τώρα?
6: Έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 4 η ώρα, μετά τον απόκουλο του επιβατικού σημαντικού Κίσαμος, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά, Μήλο και έπειτα στη Σούδα. Μετά τον απόκουλο από τη Μήλο, λοιπόν, για συνέχιση του δρομολογίου του, Παρουσιάστηκε μία απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα blackout όπως είπαμε, και στη συνέχεια προσάρξη σε βαθύ πλησίων του λιμένα του Αδάμαντα. Άμεσα λοιπόν εκεί υπό το συνδυασμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, το σημείο κατέβλεψε ένα περιπολικό σκάφος, και εκεί πέρα στο σημείο προτείγει οποιοδήποτε ενέργεια, διενεργήθηκε ένας υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από δίτη. Στη συνέχεια το πλοίο αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και κατέπλεσε αυτοδύναμα και ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου.
1: Μάλιστα.
6: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το σημαντικό είναι ότι το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε υπάρχει ιστορία.
1: Άρα...
6: είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εντελεχής επιθεώρησης σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές, προκειμένου να διακαρβωθεί και να αποκατασταθεί όποια βλάβη. Θα πραγματοποιηθεί και.
0: Άδεια για απόπλου θα δοθεί σήμερα, πιστεύετε?
6: Κοιτάξτε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το συντομότερο δυνατό. Αλλά
0: οι
6: βιβάτες
0: πώς θα πάνε στον προορισμό τους?
6: Αυτό ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό.
1: Το προηγούμενο
6: προέχει να γίνει, να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να προωθηθούν οι επιβάτες στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό.
1: Μία πολύ γρήγορη ερώτηση ακόμα. Το πρόβλημα με το ηλεκτρολογικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και αποκολλήθηκε το πλοίο με ιδία μέσα? Ή ακόμα παρουσιάζει πρόβλημα στα ηλεκτρικά του?
6: Αποκαταστάθηκε προσωρινά και το πλοίο κατέπλεσε αυτοδύναμα.
1: Μάλιστα.
6: Το λιμάνι.
1: Μάλιστα.
6: Της Μήλου. Ωστόσο ακόμα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος, να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ώστε να κινηθήσει τις πλώσεις του.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πουτάρχα. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απαγορευτικό απόπλο για τη σημερινή μέρα?
7: Όχι. Αποκλείεται, δεν θα βγουν 9 που φορά. Όχι. Αποκλείεται. 7 το 18. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε και εσάς
1: πολύ.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ φουριόζοι, γίνονται διάφορα, είδες.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι είναι.
0: Πάμε μια πρώτη έτσι ανάσα, ειδήσεις και να επιστρέψουμε.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής. Η γαλλική Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
15: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
16: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βοίου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
17: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
18: Star FM 93,3. 92,3.
19: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Στέφανο Νταμιλού. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρηση από αρμόδιους επιθεωρητές και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια από όπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεσμολάχ απέρριψε τη συμφωνία προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα ληφθεί από τις αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, σε Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

0: Έξαλλος ο Τάκης. Έχει στείλει το μήνυμά του ο φίλος μας. Καλά είναι και αυτός τώρα, αυτός βλέπει, τα βλέπει όλα, έτσι, γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός ο άνθρωπος. Βέβαια. Βλέπει τα πάντα όλα στους δρόμους. Τώρα προφανώς είδε ένα ηλεκτρικό πατίνι πάνω στο διάζωμα της Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Και αρχίζει τα γαλλικά εδώ πέρα, με όλα όσα έχουν γίνει, και έχει τα δίκια του τώρα.
1: Καλά με τα πατίνια, γίνεται χαμός, άστο, εντάξει.
0: Και λες, παιδί μου τώρα, συγγνώμη, αυτός νίκιασε πατίνι, γιατί προφανώς νικιάρικο θα είναι. Και πήγε, σου λέει, πού να τα αφήσω, γιατί αυτό είναι challenge, κανονικά είναι challenge.
1: Το πού να αφήσω το πατίνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πω,
0: το κάνουν μεταξύ τους τα πιτσιρίκια, το τραβάνε και βίντεο. Τις προάλλες το είχαν αφήσει εδώ κάτω, στην παραλιακή. Στο μεσαίο, στο διάζωμα πάνω στην παρακελέ.
1: Μα αυτό πώς
0: θα γίνεται να έχει πάει και να το έχει αφήσει εκεί.
1: Και γιατί να το αφήσει εκεί και να το αφήνει στο πλάι.
0: Έτσι, θέλω να κάνω την πλάκα μου. Είμαι ωραίος και δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν χθες ένας με ένα πατίνι εδώ στη Βασιλή Σοφίας. Όπου τον βόλευε, το έπαιζε αυτοκίνητο. Πήγαινε δηλαδή μέσα στο δρόμο. Όπου τον βόλευε, ανέβαινε στο πεζοδρόμιο. Το έπεσε πεζός.
0: Ναι.
1: Ξανακατέβαινε στον δρόμο μετά. Δηλαδή δεν άφησε φανάρι κόκκινο που να μην το περάσει. Ούτε ένα. Και ένα κράνος με κάτι κέρατα έχει αυτός. Και πήγαινε εκεί πέρα, ακουστικά στα αυτιά και πήγαινε. Ωραίος.
0: Μου αρέσουν κάτι τύποι που έχουν. Έχεις δει που φοράνε κάτι τύποι. Και σε μηχανάκια το κάνουν. Που έχουν πάει κάτω στο Γιουσούρουμ και έχουν πάρει τα γερμανικά τα κράνη του στρατού από την κατοχή.
1: Ναι,
0: και
1: προβλέπονται αυτά τώρα όμως.
0: Όχι, δεν προβλέπονται.
1: Ναι.
0: Αυτοί κάτι ζουν το μύθο τους.
1: Ναι.
0: Κάτι, κάπως το έχουν στο μυαλό τους.
1: Και τώρα πρωί παρκάρω εδώ κάτω από τη γέφυρα και είναι δύο πιτσιρικάδες 15-16 σε παπί παλιού καιρού. Παπί παλιού καιρού.
0: Χωρίς φανερό.
1: Ναι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και είναι δίπλα τους άλλοι πέντε πιτσιρικάδες σε ένα αυτοκίνητο με τα κινητά στα χέρια. Και οι πιτσιρικάδες οι δύο που είναι πάνω στο παπί τραβάνε σούζες. Και άλλοι από δίπλα κάνουν.
0: Ναι.
1: Τραβάνε βίντεο.
0: Κάπου θα το δούμε εδώ. Τους παρακολουθούμε.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Social media.
1: Τα ωραία.
0: Παρακολουθούμε σήμερα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την κατάσταση σε όλη τη χώρα, γιατί σήμερα και με βάση το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Όλες οι υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, άπαντες, πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και έχει βγει και οδηγία χθες και από την περιφέρεια και από δήμους, κυρίως εδώ στην Αττική. Απαγόρευση προσέγγισης σε περιαστικά δάση, άλση, περιοχές Natura κτλ. Δεν πλησιάζει κανείς σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλείσει και ο Εθνικός Κήπος. Συνήθως κλείνει και ο Εθνικός Κήπος. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια τέτοια οδηγία. Ο κύριος Κόκουζας είναι πυραγός και πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και τα λέμε κατά καιρούς, βέβαια σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις τα λέμε, αλλά μας βοηθάει πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι τα λέμε σε δύσκολες περιπτώσεις. Να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδος εισέρχεται σιγά σιγά στην κύρια φάση. Γιατί σήμερα έχουμε τον πρώτο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς χρώματος πορτοκαλί, που σημαίνει ότι είναι υψηλός, πολύ
0: υψηλός. Το πρώτο alert, έτσι, της χρονιάς.
2: Το πρώτο alert. Αντιστοίχως αναμένουμε και αύριο. Δηλαδή, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έχουμε τώρα αυτό το τετραήμερο υψηλής έντασης ανέμους σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που διαμορφώνονται. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Μαζί και με την ξηρασία σιγά-σιγά στη βλάση, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά συνιστούν ένα ιδανικό μείγμα για έναρξη και για εξάμπλωση δασικών πυρκαγιών. Ο χάρτης που είπαμε προφανώς δεν λέει που θα εκδηλωθεί η πυρκαγιά, ωστόσο προβλέπει ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που αν ξεκινήσει μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θέλουμε τη συνδρομή των συμπολιτών μας, αυτό το ζητάμε πάντοτε, έτσι, μια πυρκαγιά, οποιαδήποτε δραστηριότητα στη φύση, στην εξοχή σήμερα καθώς είναι και Σαββατοκύριακο, πολλοί θα πάνε για μπάνια. Συμπολίτες μας. Πολλοί θα πάνε στα εξοχικά τους και ενδεχομένως να κάνουν κάποιες εργασίες. Αποφεύγουμε τη χρήση φλόγας, δεν καίμε κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που δημιουργούν παράγονες σπιντήρες, δεν ανάβουμε φωτιές στην ύπαιθρο, μετά το μπάνιο στη θάλασσα κτλ. Δεν θα ψήσουμε τώρα έξω για να φάμε, για να υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να είναι στεγασμένο, θα πρέπει έτσι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλύτερα μέσα στην κουζίνα, καλύτερα στη ταβέρνα να πάμε, από το να θέσουμε σε κίνδυνο έτσι την γειτονιά μας, την ύπαιθρο, και γενικότερα να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους γείτονες. Προφανώς σε τσιγάρα,
0: Θέλουμε μεγάλη προσοχή. Και βέβαια όλοι οι μηχανισμοί έτσι σε επιφυλακή με ντρόν, με οτιδήποτε μέσο διαθέσιμο πια.
1: Βέβαια.
2: Σύμφωνα, είναι δεδομένο ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις, οι εμπλεκόμενοι πόροι θα είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Εννοείται τα ντρόν μας παρέχουν μια σημαντική συνδρομή, ωστόσο με πολύ ψηλούς ανέμους και αυτά έχουν κάποια όρια.
0: Ναι. Σε επιφυλακή να είστε, να μην χρειαστεί.
1: Πάντως έχει πολλές φωτιές και την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρκετές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, έτσι κύριε Κούκουζα.
2: Έχουμε ενάρξεις, αρκετές ήδη. Πολλές από τις φωτιές, οι περισσότερες αντιμετωπίζονται τη γενέση. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι αρκετές οι ενάρξεις. Οι ενάρξεις, να πούμε ότι όπως προκύπτουν και τα στατιστικά δεδομένα, είναι κατά βάση από ανθρώπινη απερισκεψία, από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή, αυτό που έχουμε πει και κατά επανάληψη, ότι δεν είναι δυνατόν να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας, ούτε να λέμε ότι δεν θα τύχει σε εμάς. Εντάξει, υπάρχουν φυσικά πυρκαγιές που προκαλούνται από βλάβες στο σύστημα του ηλεκτρισμού και από εκεί έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών, είναι αλήθεια.
1: Καλή,
2: και φυσικά ενάρξεις οι οποίες μπορούν να οφείλονται σε κάποια δόλια ενέργεια, δεν το συζητάμε γι' αυτό, αλλά κυρίως η συντριπτική πλειοψηφία είναι από ανθρώπινη αμέλεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε και στηριζόμαστε πάνω σας σε κάθε περίπτωση.
2: Καλό είναι να το αναφέρουμε και αυτό. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε και το προσεχές διάστημα. Έχουμε παράλληλα με τις πυρκαγιές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ενάρξεις και το ζήτημα των προστήματων διοικητικών. Έτσι, τα καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν κτλ. Ήδη έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 την περασμένη Δευτέρα. Πλέον είμαστε στη φάση όπου ελέγχουμε τις καταγγελίες που γίνονται, προκειμένου να κάνουμε αυτοψίες για να επιβάλλουμε πρόσφυγες.
0: Εντάξει, εδώ επειδή λέμε συνήθως για τους πολίτες, οι οποίοι είτε αμελούν είτε δεν τους ενδιαφέρει, εδώ ζήσαμε και το παράδοξο να τσακώνονται δήμοι που είναι δίπλα από τον Ημιτό μαζί με τον ΣΠΑΙ για το ποιος θα καθαρίσει τα ξερά του Ημιτού. Ναι. Τα έχουμε δει όλα φέτος δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Τώρα έπρεπε να δοθεί παράταση, δηλαδή το ίδιο το κράτος να μην τηρεί τα χρονικά περιθώρια που δίνονται οι προθεσμίες.
2: Η αλήθεια είναι για μας.
0: Δίνει το παράδειγμα, συγγνώμη, το κακό παράδειγμα, όχι το καλό.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, για μας τώρα, εμείς έχουμε μπει, όπως αναφέραμε στην αρχή, στη κύρια φάση της αντιπυρικής περίοδου και έχουμε το να κάνουμε την περιπολία, τη διαχείριση μιας δασικής πυρκαγιάς. Θα θέλαμε αυτό να έχει ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα. Δηλαδή οι έλεγχοι, τα πρόστιμα και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι προηγήθηκε μια χρονιά έτσι με πολλά νερά, βροχές. Οπότε και να καθαρίσει κάποιος μπορεί να ξαναβγούν τα χόρτα. Θέλουμε να διατηρηθεί ο χώρος όσο το δυνατόν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, έτσι. Ένας χώρος που θα πάμε να επιχειρήσουμε και θα είναι καθαρός από χόρτα, από ξερά κλαδιά και τα λοιπά, είναι για μας ένα πεδίο που θα μπορούμε να δράσουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Προφανώς δεν είναι αυτή.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει και οι πολίτες να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να την υποχρέωση που έχουν απέναντι στο κράτος να την πραγματοποιήσουν, διότι υπάρχει κίνδυνος.
2: Η συνδρομή των Δήμων είναι σημαντική, γιατί εγώ τα έκοψα τα χόρτα, απομάκρυνα τα κλαδιά, τα έβγαλα στο πρανές της οδού, θα πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί υπάρχει εκεί κίνδυνος. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι η πυρκαγιά φυσικά δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τους πυροσβέστες, έτσι. Αντιμετωπίζεται πρώτα
0: από όλους. Είναι συλλογική η
2: κάθε πολίτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριος Κούκουζας, πυραγός και πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα μας και καλή δουλειά για σήμερα.
1: Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Drivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Drivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Drivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Drivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Γκραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: θυμάσαι πιτσιρικάδες που ήμασταν, σε ποια ηλικία περίπου τώρα, γιατί είναι και πολύ πίσω τα χρόνια, είχες κληθεί να πάρεις τις πιο γρήγορες αποφάσεις ζωής σου και ουσιαστικά να εκπαιδευτείς για να παίρνεις αποφάσεις στο φτερό που λέμε, εκείνη την ώρα, στο λεπτό? Το θυμάσαι αυτό καθόλου?
1: Όχι.
0: Τι ήταν αυτό που σε είχε βάλει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Όχι. Δεν μου πήρε καλά 40 χρόνια να βιαστώ να πάρω αποφάσεις.
0: Θυμάσαι τα παλιά ψυγεία των παγωτών έξω από τα περίπτερα? Τα παλιά όμως.
1: Ναι.
0: Που είχε από πάνω αυτά τα. Είχε συνήθως 3 με 4 καπάκια λαστιχένια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία ανοιγοκλίνανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίναμε πιτσιρικάδες λοιπόν, τα ανοίγαμε και καθόμασταν από πάνω με το κεφάλι για να δούμε μέσα τι παγωτό θα πάρουμε. Και ούρλιαζε ο ψεριπτεράς, γιατί αυτά δεν ήταν και αεροστεγώς κλεισμένα τώρα, αν θυμάσαι. Ήταν για να τα ανοίξεις για λίγο, για να το πάρεις και να φύγεις. Και άρχιζε να ουρλιάζει, κλείστο, θα λιώσει τα παγωτά, και εσύ έπρεπε στο φτερό να πάρεις απόφαση.
1: Ήταν όντως μια δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα έπαιρνα το Εσπάνα 82, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Που ήταν σε μπαλάκι ποδοσφαίρου. Μπράβο. Και άνοιγες το καπάκι και ήταν μέσα κρέμα.
0: Δεν έπαιρνες το άλλο, το σπρόξεγλίψε που λέγαμε?
1: Και το σπρόξεγλίψε το έπαιρνα, βεβαίως και το έπαιρνα. Και την μπατούσα έπαιρνα και την μπανάνα έπαιρνα, θυμάμαι.
0: Καλά, το μεγάλο δίλημα που είναι ακόμα.
1: Και το λόλιποπ, εκείνο
0: δεν έχει απαντηθεί αυτό. Πατούσε μπανάνα.
1: Ναι,
0: το μεγάλο δίλημα της εποχής.
1: Εντάξει. Κοίταξε. Ήταν ωραία τα χρόνια όμως.
0: Και το Σικάγο. Από κυπελάκια.
1: Που είχε μέσα στη μέση το
0: ναι,
1: σοκολάτα.
0: Σικάγο, παγωτάρα. Δεν υπάρχουν αυτά πια τα παγωτά.
1: Τώρα έχει άλλα. Έχει γεύση Ντουμπάι. Πάω και παίρνω τώρα Ντουμπάι.
0: Μωρέ, τα παλιά ήταν τα πιο αυτά. Πύραυλος. Ναι, πύραυλος, number one. Μπράβο. Μπράβο, ρε Πέρσα.
1: Και το άλλο...
0: Πέρσα, πρέπει να είμαστε πάνω κάτω ίδια ηλικία.
1: Έλα,
0: να το καταλάβει.
1: Θα σας πω τώρα το καλύτερο. Ετοιμαστείτε. Lucky Cup.
0: Α, καλά.
1: Που είχε από κάτω το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: που έβγαζε
0: το περίμενε.
1: Και τα η Πέρσα χαρά. Και είχε από κάτω το παιχνίδι, το πλαστικό.
0: Και το σάντουιτς που είχε βγει τότε, πρώτη φορά. Το σάντουιτς.
1: Ναι,
0: και τα μπισκοτάκι πάνω κάτω και την κρέμα μέσα. Εντάξει, είχε ωραία πράγματα.
1: Τότε που ήμασταν παιδιά, όλα ωραία μας φαινόντουσαν. Φυσικά και μας φαινόντουσαν ωραία. Εν τω μεταξύ, έχει βγει τώρα ένα group στο Facebook που λέγεται Η Νοσταλγία του 80. Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε. Νοσταλγία. Και έχει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς που κάναμε εμείς τότε. Δηλαδή όλα τα πράγματα. Κάτσε να σου διαβάσω. Καταρχάς έχει βάζει πολλά σύριαλ εκείνης της εποχής. Και διαφημίσεις εκείνης της εποχής και ταινίες εκείνης της εποχής, το Σταλόνε, το Καράτε Κίντ, όλα αυτά. Αλλά έχει και διάφορα. Να το, εδώ, αυτό. Περίμενα να σου πω ποιο παγωτό ήταν αυτό. Το θυμάσαι αυτό, για δες το. Έκανε 150 δραχμές το 1999.
0: Ωραία.
1: Και το ίδιο παγωτό κάνει το 2025 3 ευρώ.
0: Άκου τώρα.
1: Πώς το λέγανε αυτό, για δες το.
0: Αχ. Ναι.
1: Γνωστό όμως, γνωστό. Τι θες, να το δεις κι εσύ, έλα. Δες το κι εσύ.
0: Εγώ θυμάμαι το καραμπόλα, το θυμάστε ρε παιδιά, καραμπόλα.
1: Και την καραμπόλα βέβαια. Βέβαια.
0: Καρύμπε. Ένα καρύμπε ήταν.
1: Μπλάκι. Το μπλάκι.
0: Το μπλάκι. Κορνέτο.
1: Κορνέτο.
0: Θα θυμηθούμε όλα τώρα. Εντάξει, μια χαρά τα τρώγαμε τότε. Τώρα με τα βιδωτά τα δόντια δεν καταλαβαίνεις τι τρώω.
1: Τώρα πάει αλλιώς. Να εδώ, κοίτα.
0: Δεν έχει γεύση.
1: Βιντεοκασέτα Βασίλης Χατζηπαναγής, σόου. Παραγωγή λέει κεντρική διάθεση Flash Show και Diego Maradona ο Θεός. Βιντεοκασέτες.
0: Α, καλά.
1: Τότε εντάξει. Που βλέπουμε το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Αναμνήσεις ωραίες.
0: Ρόκετ. Γκολ. Το γκολ.
1: Το γκολ δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν αντίστοιχο. Είχε μια μπάλα, ήταν μουντιαλικό, το βγάζανε.
1: Τίποτα. Ψηφίζω το τέτοιο. Πώς το είπαμε αυτό με το χαρτάκι από κάτω Πέρσα. Λάκι. Lucky Cup.
0: Και είχαμε, τώρα το θυμήθηκα, και είχαμε και παγωτό τότε, εκείνα τα χρόνια, πόσο μπροστά βλέπαμε. Οι εταιρείες δηλαδή, που το λέγαμε Τρόικα. Τρόικα, που ήταν ξυλάκι, είχε τρεις χρωματισμούς, επικαλυμμένους με σοκολάτα, όταν έτρωγες την απέξω τη σοκολάτα, εμφανίζονταν ένα καφέ σκούρο, μαύρη σοκολάτα,
1: ναι,
0: λευκό, κρέμα και ένα κακάο. Τρόικα, από τότε είχαμε τρόικα. Από το 80 και δεν το ξέραμε. Μετά το λέγαμε θεσμούς.
1: Και Και περιοδικό που διαβάζαμε, Μπλεκ.
2: Το θυμάσαι τον Μπλεκ?
0: Ναι.
2: Αγόρι.
0: Γιώργο, εσύ μου έλεγε ότι είχε αφήσει τη Μανίνα και τη διπλή Κατερίνα.
1: Μανίνα Κατερίνα έπαιρνε η αδερφή μου. Μπλεκ Αγόρι και ποιο άλλο, Ζούγκλα. Και ένα που το λέγανε Ζούγκλα.
0: Η Πέρσα θέλει ωραίο τραγούδι, κύριε Παπακαλούση, για να ερεμήσει η ψυχούλα τη.
1: Για ρίξε να ερεμήσει.
0: Να βάλει τα κλάματα με αυτά που ακούει. Τη θυμήσαμε τα παιδικά τη χρόνια. Βάλε ό,τι θες, δεν πειράζει.

0: Γάντι το τραγουδάκι που βάλω από Βακαλούση.
1: Ναι.
0: Λιωμένο παγωτό. Καλημέρες στον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Μπένη που ταξιδεύει, πηγαίνει για Τέναρο. Πάνω στην πύλη του, πάνω λέω, κάτω στην πύλη του Άδη. Υπέροχα τα μέρη εκεί, θα πάει και Μαρμάρι φαντάζομαι, θα πάει και Πορτοκάλιο, είναι όλα
1: Πορτοκάλιο
0: τρομερά.
1: Εκεί που είναι ο ιερέας,
0: ναι.
1: Το ξενοδοχείο.
0: Ο Βασίλης θυμήθηκε το τόγκο με μπανάνα σοκολάτα.
1: Βέβαια.
0: Το παγωτάκι του. Rocket cocktail ο Γιάννης. Ο Γιάννης θυμήθηκε επίσης και το άλλος Γιάννης. Τους καταψύκτες που περιγράφαμε και εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Παγωτών που άνοιγαν με κάτι λαστιχένια καπάκια και ούτω καθεξής.
1: Και το βράδυ, Tequila Sunrise.
0: Ναι.
1: V52 με πάγο.
0: V52 στάνταρ.
1: Έτσι, ούζο πορτοκάλι. Ε.
0: Ναι. Ένα κοκτέιλ που το λέγανε του μπάρμαν, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε τώρα.
1: Το κοκτέιλ του μπάρμαν. Βάζαμε εκείνες τις κολόνιες εκείνης της εποχής που τώρα δεν τις λέω γιατί έχει μάρκες. Και δίσκο.
0: Πατσουλί, ρε Γιώργο, τι πέρα σιγά. Λες πατσουλί και τελειώνει τώρα.
1: Και ροκάδικα πολύ στη μόδα τότε.
0: Ναι, και επειδή όμως τότε δεν είχαμε και λεφτά επί τσιρικάδες, βάζαμε αντί για ζελέ λεμόνι. Λεμονάκι πάνω στο κεφάλι, κοκάλωνε το σύμπαν. Απλά έπρεπε να βγάζει τα κουκούτσια.
1: Ναι, το μόνο
0: γιατί εμφανίζονταν κάτι τύποι στα πάρτι και φεγκοβολούσαν από τα στρόμπ και τα λοιπά κάτι κουκούτσια στο κεφάλι. Είχαν ξεχάσει να τα βγάλουνε.
1: Για ανέβασε.

0: Εδώ ο Νίκος και ο Μιχάλης λένε ότι έκανα λάθος στο περιοδικό. Διάβασε την περιοδικά γράφουλα, αλλά μην το μαρτυρήσουμε στον αέρα. Το πήγε το μυαλό του αλλού που είπα ότι υπήρχε ένα περιοδικό που το λέγανε Ζούγκλα, Ταρζάν, πώς το λέγανε. Αλλά εδώ των ακροατών πήγε αλλού το μυαλό τους. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι, θυμάμαι, διάφορα θυμάμαι. Και θυμάμαι και ένα το οποίο τότε μας φαινόταν πολύ μακρινό. Που το λέγανε Λονδίνο 2000 κάτι, ένα.
0: Γιάννη, τι λες?
1: Και μας φαίνεται πολύ μακρινό το 2001.
0: Αρχίσαμε τα σόκινγκ πρωί-πρωί. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις.
1: Μακρινά ήταν, στα περίπτερα.
0: Ποια περίπτερα?
1: Πήγαινε στο σχολείο και τα βλέπεις μπροστά σου.
0: Για ανέβασε.

0: Εδώ ο Νίκος και ο Μιχάλης λένε ότι έκανα λάθος στο περιοδικό. Διάβασε την περιοδικά γράφηλα, αλλά μην το μαρτυρήσουμε στον αέρα. Το πήγε το μυαλό του αλλού που είπα ότι υπήρχε ένα περιοδικό που το λέγανε Ζούγκλα, Ταρζάν, πώς το λέγανε. Αλλά εδώ των ακροατών πήγε αλλού το μυαλό του. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι, θυμάμαι, διάφορα θυμάμαι. Και θυμάμαι και ένα το οποίο τότε μας φαινόταν πολύ μακρινό. Που το λέγανε Λονδίνο 2000 κάτι, ένα.
0: Τι λέει, Γιάννη, τι λες?
1: Και μας φαινόταν πολύ μακρινό το 2001.
0: Τα αρχίσαμε τα σόκινγκ πρωί-πρωί. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις.
1: Δεν ήταν, στα περίπτερα.
0: Ποια περίπτερα?
1: Πήγαινε στο σχολείο.

0: 2000 κάτι, ένα.
1: Τι λες, Γιάννη, τι λες.
0: Και μας πάντα πολύ μακρινό το 2001.
1: Αρχίσαμε τα σόκιν πρωί-πρωί. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις.
0: Επαγμένα ήταν, στα περίπτερα.
1: Ποια περίπτερα.
0: Πήγαινε στο σχολείο και τα βλέπεις μπροστά σου.
1: Τότε υπήρχαν και αυτά.
0: Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, το θυμάμαι σαν τώρα. Που είχε βγει το Υπουργείο Παιδείας. Είχε γίνει θέμα πολιτικό. Ότι αυτά τα περιοδικά πρέπει να τα βγάλουν, γιατί ήταν φάτσα κάρτα σε όλα τα περίπτερα. Και ότι τα παιδιά δεν γίνεται, λέει, να περνάνε στο πεζοδρόμιο, να πάνε στο σχολείο και να βλέπουν 8 ώρα το πρωί αυτά τα περιοδικά.
1: Ναι, και μετά έρθε το 2000 που αρχίσαν οι εφημερίδες και βάζανε μέσα DVD τέτοια.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέτε, κύριε Μιχάλη και κύριε Νίκο, ήταν καρτούν, κινούμενα σχέδια με περίεργο περιεχόμενο. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια... Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
11: www.frictoria.com.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου, λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη εντελεχής επιθεώρησης σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο-Σούδα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό του

0: τραγικών επιζώντων στα Συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι και 3.360 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στις έρευνες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. «Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου», προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Από την πλευρά της, η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Σεηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου κατέλαβε η Γαλλία, η οποία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1. Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχει η Σενεγάλη, η οποία νίκησε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Η Νέα Ζηλανδία ιτήθηκε από το Βέλγιο με 5-1. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, Βόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Ραδιοφωνική, σαββατιάτικη, καλοκαιρινή, με αέρα δεκατιανή, με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και δικαιώνομαι μετά από μία εικοσαετία που ήμουνα στην αφάνεια.
1: Ναι.
0: Ως πότης καφέ, διότι επανέρχεται και γίνεται μόδα ο νες καφέ και φραπές.
1: Ναι. Έχεις πάει σε γιατρό τελευταία?
0: Όλοι παίρνουν φραπέ.
1: Έχεις πάει?
0: Πανικός για φραπέδες.
1: Αλλά εντάξει. Μια και καλή θα πας.
0: Πας και κοιτάς τον άλλο που παίρνει φρέντο καπουτσίνο υποτιμητικά και του λες επανήλθω φραπές.
1: Όταν πίναμε φραπέ ήμασταν και 20 χρονών. Τα στομάχια ήταν αλλιώς, άλλες αντοχές. Είχαν άλλες αντοχές.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν είσαι για φραπέ.
0: Εγώ μόνο φραπέ πίνω.
1: Και καλά κάνεις. Γιατί πρέπει να ζήσουν και τα φαρμακεία. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ο φραπές είναι δύναμη. Καταρχάς.
1: Και κάνεις
0: είναι...
1: πάρα πολύ καλά, Γιώργο.
0: Είναι σαν να τρως ένα παγωτό σε υγρή μορφή. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Τώρα παίρνετε εσείς εσπρέσο, λέει μακιάτο και κάτι σαν χλαμάρες εκεί πέρα που καταρχάς για να το φτιάξει ο καφέ θες μια ώρα.
1: Εσύ λες για μένα ότι πίνω σε
0: χλαμάρες. Πρέπει να έχεις
1: μιχάρι. Πας επάνω και ζητάς καφέ με γάλα καρύδας, μαύρη ζάχαρη και κάτι άλλα περίεργα.
0: Αυτή
1: είναι η αγόρη μου, σε ένα τραχοπλαστείο και πάρε ένα μπακλαβά κατευθείαν.
0: Αυτοί που πίνουν τέτοια
1: τρελάκιδες,
0: μεγάλα τα αμυγδάλου, στέβιες και τέτοια. Ένα καφέ είπαμε να πιούμε, άμα να κάνουμε 2 ώρες να τον φτιάξουμε στο μηχάνημα. Και μετά να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα διάφορα.
1: Φραπέ με Μπέιλις.
0: Και παγωτό μέσα. Αυτό στις πανελλαδικές το έπινα. Έπαιρνα ένα παγωτό το βανίλια που είχε το πιο φθηνό, το έχονες μέσα μαζί με το καλαμάκι. Έβαζες καφέ, ζάχαρη, νερό. Και το πίνεις και έλειωνε το παγωτό μέσα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα ήταν. Και λίγο Μπέιλις από πάνω. Λοιπόν, βρήκα τιμοκατάλογο. Έλα, να σου τα πω. Τιμοκατάλογο 90's. Τρόικα, αυτό που έλεγες. 60 δραχμές. Το 1987 είναι ο τιμοκατάλογος του 1987. Τρόικα, 60 δραχμές. Καταρχάς είχαμε 3 αμερικάνικα. Το Μανχάταν, το Καλιφόρνια και το Σικάγο.
1: Ναι.
0: Κυπελάκια, 80 δραχμές. Η καραμπόλα που ήταν σαν το Lucky Cup, έκανε 80 κι αυτό. Και το πιο ωραίο που το ξεχάσαμε, ποιο ήτανε? Το καρίσιμο, που ήταν αυτή η καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: η καρδιά που είχε από έξω την επικάλυψη με τα φιστίκια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα βέβαια. Το Rocket είχε 65, το Goal είχε 65 δραχμές, το Trinita 45 δραχμές, το πώς λεγόταν η μπανάνα.
1: Πώς λεγότανε?
0: Το Go.
1: Τόγκο.
0: Και η πατούσα.
1: Πώς?
0: Big Fit.
1: Δεν τη λέγαμε ποτέ.
0: Και είχαμε και την Μπομπονέλα.
1: Μπομπονέλα.
0: που γράφει και η αδερφή μου, μας ακούει τώρα. Μπομπονέλα. το σπρώξε γλύψε ήταν το γκρίλο το άλλο.
1: Το γκρίλο, ναι.
0: Ναι, μετά, αλλά είχε και την Μπομπονέλα.
1: Είχε δύο γεύσεις. Είχε και γρανίτα, λεμόνι.
0: Ναι.
1: Είχε πορτοκάλι.
0: Η Μπομπονέλα δεν ήταν αυτό που ήταν μέσα στο σακουλάκι που μας το δίναν στο σχολείο, που το παγώναμε στο ψυγείο το σακουλάκι και το δαγκώναμε και το τρυπάγαμε στη μία άκρη και το φάγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Καλά είσαι ακόμα. Καλά κρατιέσαι.
0: Όσο μπορώ.
1: για φραπές, καλά κρατιέσαι.
0: Τώρα θα έρθει το φραπεδάκι.
1: Τελευταία φορά που ακούσαμε για φραπέ ήταν για τον Πεκεπέ πάντως. δεν ήταν για αυτά που συζητάμε.
0: Λοιπόν, Φίλιππος, αγαπητοί κύριοι, καλημέρα. Το τραγούδι Λιωμένο Παγωτό δεν είναι και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι, λέει, και έχει δίκιο. Το νόημα είναι βαθύτερο, καθώς τη γλώσσα των τοξικομανών η έκφραση αφορά τη στιγμή που μετά τη χρήση το αίμα από τη φλέβα που πλέον έχει μπει, το συγκεκριμένο ναρκωτικό μπορεί να τρέξει λίγο στο χέρι και να κολλήσει. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Όταν το γράψαν τα ξύλινα σπαθιά, αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού. Απλώς τώρα ξέρεις ότι με την πάροδο των ετών είναι συνυφασμένο, υποτίθεται, με το καλοκαίρι και τους ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις και δεν μπορούν να φύγουν διακοπές. Αλλά το βαθύτερο νόημα είναι αυτό που λες, Φίλιππε. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα κύριε. Θυμάμαι δεκαετία 70 στο Περιστέρι, κάρο με γαϊδουράκι, με ηλικιωμένο κύριο να πουλάει πάγο. Αυτή είναι η εικόνα από την πολύ παλιά Αθήνα.
1: Μα και στην Πάτρα, στη γειτονιά, πέρναγε ένας παππούς με γαϊδουράκι. Στη γειτονιά, τώρα στα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Και είχε κρεμασμένα πίσω σε δεμάτια κάτι κλαδάκια με καρπούς επάνω. Και αυτά τα πουλάγε. Εμείς τότε παίζαμε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα εκεί, ήταν μια χαρά η γειτονιά.
0: Με τι καρπούς, τι εννοείς?
1: Αυτός τα έλεγε τσίτσιρι και φώναζε τσίτσιρι, καρά τσίτσιρι. Και ήταν καρπί σαν φασόλια. Και πουλάγε αυτά τους καρπούς. Τα κλαδάκια.
0: Okay.
1: Και έπαιρνες τώρα ένα ματσάκι και αυτά ήταν super food για μας. Αυτά παίρναμε.
0: Άκου
1: και έπαιζες μπάλα μέχρι το βράδυ.
0: Αυτές οι εικόνες πάνε.
1: Δεν υπάρχει. ή ο Γαλατάς που ερχόταν με το γυάλινο, το μπουκαλάκι και σου
0: άφηνε. Το θυμάμαι
1: στην εξώπορτα,
0: και εγώ. Το θυμάμαι. Ναι.
1: Σε κάθε οικογένεια
0: βέβαια,
1: που,
0: είχε,
1: που ήξερε ότι θέλει.
0: Και μετά γίνανε τα πλαστικά που ήταν το σοκολατούχο και το άσπρο και μας τα αφήνανε. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στην επικαιρότητα. Ωραίες οι αναμνήσεις. Αλλά και τα ρεπορτάζ τρέχουν.
1: Τι τρέχουν, εδώ έχουμε μπει σε κανονική προεκλογική περίοδο. Ο Μητσοτάκης χθες πήγε στη Νέα Σμύρνη και ήταν καθαρά προεκλογική.
0: Γειτονιά και πρωθυπουργός, έτσι. Και τάβλε
1: τώρα
0: και τέτοια.
1: Αρχίζουν οι χειραψίες τώρα. Ναι. Δεν έχει χέρι-χέρι εδώ. Δεν είναι
0: και τα βιντεάκια.
1: Κάθε ψήφος μετράει που λέμε.
0: Σωστό.
1: Και στο Πασόκ γίνονται πράγματα, ανακοινώνονται και ονόματα. Και ένα όνομα που ανακοινώθηκε. Αλφα Αθήνας, Γιάννης Γουρός, στην παρέα μας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τώρα λέγαμε για δεκαετίες παλιές και θυμόμουν ότι ήσταν και νομάρχης.
2: Ναι, ήμουν και στο Μήλωνα παίκτης του μπάσκετ, προπονητής και πρόεδρος. Και χθες ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και έπαιξε τάβλη. Αντί να παίξει μπάσκετ, έπαιξε τάβλη.
1: Έπαιξε μωρέ και μπάσκετ και μπάλα, έπαιξε και τάβλη, έπαιξε και τένις, απ' όλα έπαιξε.
0: Και ο Κικίλιας δεν έπαιξε μπάσκετ κάπου που και το ανέβασε στο TikTok.
2: Με τον Βασίλη Παχαμαντή πάλι.
1: Α, μια χαρά.
2: Αυτό στον Πανιόνιο, εγώ στο Μήλωνα.
1: Τώρα εσείς πώς και αποφασίσετε να κατέβετε με σταυρό στην Αλφα Αθήνας?
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, καταρχήν καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Η ζέστη χτυπάει πολύ. Λοιπόν, από εκεί μετά πλέον είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είχα ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με την αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό. Μου έγινε η πρόσκληση από τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, για να συμμετέχω κι εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία που ο τόπος μας πιστεύω ότι έχει ανάγκη να ασχοληθούν απεξάπαντες. Λοιπόν, γιατί εδώ τα στατιστικά, όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 25% στην καλύτερη, το υπόλοιπο 75% τι γίνεται, μπορούν να συνεργαστούν ή όχι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αντίθεση πάρα πολύ μεγάλη. Η κοινωνία θέλει κάτι άλλο και από την άλλη γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ξαναβγεί και η τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι πραγματικά, δηλαδή, σαν απλός άνθρωπος όπως και εσείς, ότι θα μπορέσει να βρεθεί η κοινή συνισταμένη και το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση που το αξίζει, γιατί είναι άδικο όλο αυτό το οποίο έγινε. Το παρακολουθώ από μικρό παιδί από τη δεκαετία του 70 την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και είναι πολύ άδικο αυτό για το ΠΑΣΟΚ, γιατί φορτώθηκε όλο το θέμα της χρεοκοπίας. Ενώ δεν ήταν. Την πήρε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτά που έγιναν, 15 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είναι απ' έξω. Και όμως έχει στελέχη παντού. Η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη έχει και πρόβλημα ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εκφράζεται από την κοινωνία. Σου λέει θέλουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, και στο ΠΑΣΟΚ όμως τα πράγματα, φαντάζομαι βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει και μία σήμερα, τις GPO στα παραπολιτικά, στο 11,5 σας φέρνει.
2: Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Πιταρά, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει απαξάπαντες να το υπολογίζουν. Είτε ακόμη και σε αυτούς που αμφισβητούν, είτε σε αυτούς που τις πιστεύουν, είτε σε αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται. Εγώ είμαι στην τρίτη κατηγορία που προβληματίζομαι τι ακριβώς είναι. Δεν θα καθίσω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, το έτσι, το αλλιώς, τα λοιπά. Η κοινωνία μιλάει. Εγώ πάντα με την κοινωνία μιλούσα. Δεν μιλούσα με το κόμμα στα προβλήματα που είχε η περιφέρεια ή η νομαρχία ή ο αθλητισμός ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ το θέμα είναι πρώτα απ' όλα για μένα το κυριότερο, αυτό που ζούμε στην Αττική, το κυκλοφοριακό. Είναι τρομερό πράγμα αυτό εδώ πέρα και βλέπω ότι ακόμη και ο δικός του διαφωνικός σταθμός στο Sky που τον παρακολουθώ, μόλις ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων λέει υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό στον
0: κάθε κυκλισό, μέρα, κάθε ώρα. Βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό πώς μεταφράζεται? Ότι μέσα στο αυτοκίνητο είναι ένας, οι δύο, οι τρεις, οι οποίοι για να φύγουν από τη Βαρυμπόμπη και να κατέβουν κάτω στον Πειραιά ή να κατέβουν κάτω στην Κυφάδα, παίρνουν μία και μία μισή ώρα. Δεινοπαθούν. Αυτή λοιπόν η αγανάκτηση είναι που για μένα θα κρίνει πάρα πολύ.
1: Ναι, απλά όμως, επειδή μιλάτε για θέματα καθημερινότητας και Αθήνας, έχετε στέλεχος, το οποίο είναι και δήμαρχος της πόλης.
2: Ναι, βεβαίως. Φταίει δηλαδή ο κύριος Δούκας?
1: Όχι, δεν λέω ότι φταίει. Θέλω να πω ότι για κάποια πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα, εννοώ ότι έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να λύσετε κάποια πράγματα. Αυτό εννοώ.
2: Στην Αθήνα το πρόβλημα είναι δεκαετίες. Δεν είναι τώρα. Η κάτω Αθήνα με την πάνω Αθήνα, δηλαδή η Κολωνάκη με Αθηνάς και κάτω, είναι η κόλαση με τον Παράδεισο. Εγώ το 2007 με τον κύριο Κακλαμάνη, τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής, τον τότε δήμαρχο της Αθήνας, κάναμε ολόκληρη προσπάθεια, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, να γκρεμίσουμε 500 κτίρια, τα οποία είναι 50 χρόνια, 70 χρόνια και πίσω, τα οποία αν αυτά φεύγανε, θα δημιουργόταν ή εστίες πάρκινγκ ή πράσινες εστίες. Δυστυχώς δεν έγινε. Κοιτάξανε την Πανεπιστημίου και κοιτάξανε την Πάνω Αθήνα. Και χάσανε φυσικά τη ζωή στην Κάτω Αθήνα. Mm. Τι γίνεται λοιπόν μετά τις 6 το απόγευμα στην Κάτω Αθήνα, να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Επειδή πηγαίνω και βλέπω. Άρα λοιπόν το θέμα του Δημάρχου της Αθήνας είναι παλιό, δεν είναι. Σκεφτείτε από την εποχή του συγχωρεμένου του Δημήτρη του Μπέη μέχρι σήμερα πόσοι δήμαρχοι περάσανε. Mm. Πόσοι ήταν αυτοί για να πάνε αρχηγοί στα κόμματα. Πόσοι ήταν για να γίνουν κάτι σπουδαίο και τρανό κτλ.
1: Καλά, τώρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Σγουρέ, είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί έχετε περάσει και εσείς από αυτές τις θέσεις, έχουν περάσει και νεοδημοκράτες και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και το πρόβλημα όπως περιγράφεται παραμένει εδώ και δεκαετίες το ίδιο.
2: Βεβαίως.
0: Άρα οι πολίτες πώς να εμπιστευτούν, παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή σας έχουμε εσάς, ότι θα αλλάξετε κάτι την επόμενη τετραετία.
2: Ακούστε.
0: Και σε πολλά επίπεδα της ζωής του τόπου, έτσι.
2: Και εγώ δεν δίνω υποσχέσεις ότι θα αλλάξω την Αθήνα σε μια ημέρα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αυτό θέλει ένα στρατηγικό προγραμματισμό από όλους για να μπορέσει η Αθήνα να ανασάνει. Η Αθήνα έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τους ντόπιους που λέμε, αλλά και τους ερχόμενους. Είτε είναι τουρίστες, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δηλαδή εθελοτυφλούμε όλοι μαζί. Δεν είναι το θέμα το τι λέω εγώ.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Απλά περιμένουμε και από τους πολιτικούς να φέρουν και τη λύση, έτσι, του προβλήματος. Όχι μόνο τη διαπίστωση, αυτό λέω.
2: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση και είναι γνωστοί οι λόγοι. Ο κύριος Μπακογιάννης, από ό,τι γνωρίζω, θα ξανακατέβει δήμαρχος. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από τώρα η αντιπολιτευτική κατάσταση. Αντί να καθίσουν και να δούνε, ας πούμε, πώς λύνεται το πρόβλημα. Το να στερείς από τον άλλον τις χρηματοδοτήσεις και μετά να του κάνεις λόγω της κυβερνητικής συγγένειας επίθεση πολιτική, είναι λάθος. Mm. Το θέμα είναι ο τόπος. Yeah. Δεν είναι το θέμα το πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε ο Σγουρός, ούτε ο Δούκας, ούτε ο Μπακογιάννης.
1: Να πούμε όμως μια κουβέντα και για εσάς, γιατί κατεβαίνετε, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση, στην Α Αθήνας, σε μια δύσκολη περιοχή και με ένα ψηφοδέλτιο που έχει γερά ονόματα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ο Γερουλάνος, είναι και πολλοί άλλοι, βέβαια, ο Αποστολόπουλος, ο Οικονόμου. Βέβαια.
2: Πολλά παιδιά φαίνει και άλλα παιδιά φαίνει και άλλοι και αγόρια και κορίτσια και κύριοι και κυρίες και τα λοιπά. Αυτό το ΠΑΣΟΚ πάντοτε είχε το πλεονέκτημα της συνοχής. Πλήρωσε πολύ ακριβά τη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό ήταν άδικο. Εν πάση περιπτώσει, περάσαν 15 χρόνια από τότε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Θα στηθεί. Έχει ένα πρόεδρο ο οποίος εργάζεται 48 ώρες το 24ωρο. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και κατόρθωσε να το στήσει το ΠΑΣΟΚ ξανά πάλι από την αρχή, βάζοντας πολλά νέα στελέχη και καλά στελέχη. Η νέα γενιά αυτή που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, εργάζονται πάρα πολύ, οι τοποθετήσεις είναι καλές, δεν είναι εξτρεμιστικές. Και θέλω να πω κάτι, ότι όλη η εκμετάλλευση που έγινε το 2015, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Την πληρώσανε πάρα πολύ σκόδες, την πλήρωσε πάρα πολύ σκόδες. Βλέπετε τι γίνεται λοιπόν με τα σπίτια, βλέπετε τι γίνεται με τα δάνεια, βλέπετε τι γίνεται με τον νόμο του Αρείου Πάγου που πάει και έρχεται και είναι για το μηνιάτικο, για το κεφάλαιο, είναι για τις δόσεις κτλ. Κτλ. Η ζωή αυτή τη στιγμή έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και πρέπει όλοι να πολεμήσουμε, να κατέβει η ακρίβεια, να υπάρξει μια πολιτική ηρεμία, γιατί αν δεν υπάρχει πολιτική ηρεμία, τα οικονομικά θα πάνε χειρότερα. Άρα λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία, που κοκορεύονται και τα λοιπά και έχουμε λέει 30%, έχουμε 40%, είναι να προσγειωθούν γρήγορα, γιατί το 75% της κοινωνίας θέλει αλλαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μια γρήγορη ερώτηση, γιατί έχει αρχίσει και μας πιέζει λίγο χρόνος. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει κάτι στη στρατηγική του με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά του? Θα πρέπει, πιστεύετε ότι μπορεί, πιστεύετε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει?
2: Πιστεύω πάρα πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Μιλάω με πολύ κόσμο και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν με πτωούν τα προσωρινά δημοσκοπικά ευρήματα. Ειλικρινά σας το λέω αυτό εδώ. Θα δείτε στο τέλος ότι ο κόσμος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει για να μπορέσει να έχει μια αξιοπρεπή οικονομική κατάσταση, να μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, να μπορεί να ταΐσει τα παιδιά του, να τα μορφώσει τα παιδιά του, να βγουν στην κοινωνία να βρουν δουλειά. 500.000 παιδιά είναι έξω. Χρέος ολονών είναι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη, και τα παλιά και τα νέα, εργάζονται για αυτόν τον σκοπό. Και πιστεύω πολύ σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τη θέση που το αξίζει.
3: Κύριε Σγουρέ, καλή επιτυχία καταρχήν.
2: Καλημέρα,
3: παιδιά. Τα λέμε έτσι αλλιώς τώρα. Η προεκλογική περίοδος ή θα είναι σύντομη ή θα είναι μακριά.
2: Σήμερα ήταν η παρτενική μου εμφάνιση ως από την κεντρική πολιτική.
0: Οπότε καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά,
0: παιδιά. Ο Πιταράς είναι το λαγοπόδαρο των πολιτικών. Όποιος βγαίνει στην εκπομπή και βγαίνει βουλευτής μετά.
3: Ναι, καλέ.
0: Εκλέγεται.
3: Έτσι.
2: Με τον κύριο Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, γνωριζόμαστε πάρα πολλά.
0: Τα ξέρω. Καλή δύναμη.
3: Είμαι και Σαββατογεννημένος, είναι και Σάββατο, όλα μαζί.
2: Ναι, ο κύριος Πιταράς είναι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
0: Καλή δύναμη.
3: Σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές.
0: Είσαι σιρτό παιχνίδι με κεφαλιές. Να σου πω τώρα. Και τι άλλο παίρναμε, ξαναγυρίζω στο προηγούμενο, μαζί με τον παγωτό από το Ψιλικατζίδικο. Που έκανε κρότο. Να σε βοηθήσω. Που έκανε κρότο. Φοβερό. Που έκανε 10 δραχμές.
3: Γυαλένια.
0: Όχι.
3: Τι.
0: Σκορδάκια. Τα θυμάσαι τα σκορδάκια.
3: Που τα θυμήθηκες.
0: Που τα σκάγαμε στο χέρι. Που τα κάναμε τσαφ.
3: Ναι.
0: Παγωτό και σκορδάκι και πηγαίναμε για μαγιά στην πλατεία.
3: Ναι.
0: Και
3: οι πιο πονηροί παίρνανε και τις άλλες βλακίες. Φαγουρόσκονε και τα λοιπά και τη βάζανε μέσα στην αίθουσα στα καθίσματα των μαθητών. Άρχισαν να συνόδησαν όλοι.
0: Πω.
3: Εντάξει, ωραία. Εδώ είναι που λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια. Και δεν το λες.
0: Εγώ το εδώ, ναι. οι ακροατές τι
3: μου λες τώρα. Έχει πάει 27 ο μήνας.
0: Ναι. Τελειώνουμε σιγά σιγά.
3: Το 150 το πήρες.
0: Δεν το πήρα.
3: Δεν το πήρες.
0: Όχι.
3: Σε κορόδεψε. Στα έλεγα εγώ, δεν με πίστευες.
0: Ισοδηματικά κριτήρια.
3: Ισοδηματικά κριτήρια τώρα. Εσύ που μου έλεγες ότι το πάρουν όλοι όσοι έχουν 4 παιδιά.
0: Τέλος. Μαύρο. Ε.
3: Αλλάζεις
0: τώρα. Θυμωμένος.
3: Ε?
0: Τώρα θα το πέσω θυμωμένος.
3: Η δημοσκόπηση τον δίνει μια μονάδα πάνω πάντως.
0: Εντάξει, θα τον πήραν
3: άρα,
0: πολύ.
3: Άρα
0: θα τον πήραν πολύ.
3: Και εσύ αυτούς είπες ναι.
0: Εγώ, κοίτα, εγώ πάντα στις δημοσκοπίες λέω
3: στην
0: ναι.
3: Επόμενη...
0: ναι. Κολοτούμπα.
3: Κολοτούμπα.
0: Και μετά άλλη κολοτούμπα. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό ανθρώπινο.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
11: Γάι 100,3.
12: Star FM 933.
13: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες ξένων χωρών. Ταλαιπωρία για 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που προκάλεσε blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάματα Μήλου. Είναι σε εξέλιξη ενδελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς από αρμόδιους επιθεωρητές. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί άδεια απόπλου το συντομότερο δυνατό, ανέφερε στον Sky ο πλωτάρχης Θεοφάνης Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα και την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που θυέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς την στο σημείο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά. Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση. Δηλαδή πραγματικά την ψάχνουμε με τον τουφέκι, ρε παιδάκι.
1: Ποια θα πεις τώρα?
0: Μία είναι η ευχάριστη είδηση για μας εδώ, για την οικογένεια του Σκάι.
1: Μεγαλώνει η οικογένειά μας.
0: Εννοείται ότι μεγαλώνει. Πριν από πολύ λίγα λεπτά μας ήρθε και η πρώτη φωτογραφία. Γιάννης Καντέλης έγινε μπαμπάς. Η Άρτεμις Μάντι μανούλα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά φέρανε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο είναι καρμπών.
1: Ποιος?
0: Εσύ έχει, καταρχήν έχει αυτή την, το αμάλγαλμα, αυτή τη μοναδική ομορφιά όσον είναι από τη Μεγαλόπολη. Ο Καντέλης είναι από τη Μεγαλόπολη.
1: Α, νόμιζα ότι θα επειδή...
0: Έχει συμμετοχή μεγάλη.
1: Νόμιζα ότι επειδή δεν είχε μαλλιά το μωρό, είπες ότι μοιάζει το Γιάννη.
0: Εντάξει,
1: στο χρώμα μοιάζει στην Αρτεμούλα όμως.
0: Δεν το πω έτσι.
1: Στο χρώμα μοιάζει στην Αρτεμούλα όμως. Είναι λίγο μελαχρινό το μωρό.
0: Όχι, να του ζήσει, να το χαρούνε, να το χαρούμε και εμείς βασικά. Και με το καλό
1: να το δούνε να μεγαλώνει έτσι όπως το φαντάζονται, να γεμίσει το σπίτι τους χαμόγελα και αγάπη και ζεστασιά, να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να δούνε το παιδάκι τους να γίνεται έτσι σπουδαίο και καλός άνθρωπος όπως και ο Γιάννης και η Άρτεμις.
0: Πάντως ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις, από κάτι τέτοιες στιγμές τώρα σκέφτεσαι το εξής. Επειδή είμαστε αρκετά χρόνια στη δουλειά και έχουμε συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, είμαστε φίλοι κτλ. Βλέπεις τώρα παιδιά τα οποία ξεκινήσαμε κάποια στιγμή 18-20 χρονών. Με την πάροδο των χρόνων πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Πώς ο άλλος κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Δηλαδή όλοι μαζί μεγαλώνουμε στην πραγματικότητα.
1: Και πώς αλλάζουν και οι συζητήσεις και οι συνήθειες. Όταν πρωτοξεκινούσαμε εκείνα τα χρόνια που λες τώρα, όλοι ήμασταν να βγούμε, να πιούμε, να κάνουμε καριέρες, να βρούμε.
0: Πάει τον Καντέλη, το χάσαμε.
1: Γκόμενες τώρα πια.
0: Πάει ο Καντέλης τώρα, πάνε αυτά που κάναμε, αυτά τέλος.
1: Τελειώσαν αυτά.
0: Last year που λένε.
1: Last year.
0: Λοιπόν, και θα έρθει και η στιγμή το παιδάκι αυτό να λάβει μέρος και στις Πανελλήνιες.
1: Βέβαια.
0: Να προκόψει, να κάνει αυτό που θέλει, όπως και τα άλλα παιδάκια τώρα που γράψανε, πήραν και τη βαθμολογία τους και αρχίζουν τα σχέδια και τα όνειρα και τα έξοδα για τις γονείς.
1: Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Να του πούμε μια καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι χαρά μας που σας έχουμε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έτσι, να μας δώσετε λίγο και τα δεδομένα που έχουμε, αφού βγήκαν
0: οι βάσεις. Τα πράγματα, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα φέτος κυλήσαν ομαλά στις πανελλαδικές, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν παράπονα για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Και αυτό πιστώνεται στα θετικά του συστήματος. Υπήρξε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα με το μάθημα της φυσικής, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο αριθμός των αριστούχων εκτοξεύτηκε. Δηλαδή, το 2024 έγραψαν πάνω από 18 το 7,24 των υποψηφίων, 100% των υποψηφίων. Το 2025 το 9,39 και το 2026 το 30,06%. Αυτή η διαφορά δεν είναι λογική. Δηλαδή δεν μπορείτε μια χρονιά υποψήφιοι που αριστεύουν να είναι κάτω από 10% και την άλλη να είναι 30%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισορροπία στα θέματα, το οποίο λειτουργεί εις βάρος των παιδιών με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι οι καθηγητές δεν ξέρουν τι να διδάξουν. Με ρώτησε φίλος καθηγητής φυσικής, εγώ τώρα για τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές του 27 και κάνουν τώρα τα θερινά, τι πρέπει να διδάξω, σύμφωνα με τα θέματα του 25 ή σύμφωνα με τα θέματα του 26, δεν ξέρω. Θα μου πει κάποιος να διδάξει με τα δύσκολα. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτή, αλλά αν όλα αυτά δεν χρειαστούν τελικά, δεν έχει νόημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά προετοιμάζονται για εξετάσεις, προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό συμπλήρωσης θέσεων. Δεν πάνε να μάθουν φυσική ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα, πάνε να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν. Η δεύτερη συνέπεια που είναι πολύ σημαντική είναι στις βάσεις, θα εκτοξευτούν οι βάσεις. Και πώς να πεις στα παιδιά ότι ξέρεις θα ανέβουν οι βάσεις? Τα παιδιά στεναχωριούνται γιατί κάνουν ένα βασικό λάθος, δυστυχώς το κάνουν πάρα πολύ. Με το που βγήκαν οι βαθμοί, είδαν τους βαθμούς τους, υπολογίσαν τα μόρια τους και τα συγκρίνανε με τις περσινές βάσεις και αρχίσαν να λένε περνάω εκεί, περνάω παραπέρα. Αυτό είναι μέγα λάθος. Ναι, το κάνουν κάθε φορά, κάθε χρόνο, σχεδόν ασυναίσθητα όλοι. Είναι μέγα λάθος, διότι συγκρίνουμε τους φετινούς βαθμούς με τις περσινές βάσεις. Και άντε τώρα να τους πεις ότι μπορεί στο δεύτερο πεδίο οι βάσεις να ανέβουν 500 μόρια. Ναι. Θα πάθουν σοκ.
0: Βέβαια, τώρα, να δημιουργείς μια τεχνητή απογοήτευση στα παιδιά. Και οι γονείς μαζί σε αυτό, δεν είναι μόνο τα παιδιά.
2: Ακριβώς, και στους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι είμαι και εγώ σε πολύ δύσκολη θέση, διότι αρχίζουν και με ρωτάνε τι θα γίνουν με τις βάσεις. Και καταλαβαίνω ότι απογοητεύω τον κόσμο όταν τους λέω θα ανέβουν οι βάσεις στο δεύτερο πεδίο. Και μάλιστα όταν τους πω ότι θα ανέβουν και πολύ, τρελαίνονται κάποιοι. Και δεν έχουν και άδικο. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι κοιτάνε, συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Φετινούς βαθμούς με περσινές βάσεις.
0: Τώρα εντωμεταξύ τα παιδιά αυτά έχουν και άλλο βραχνά στο κεφάλι τους, γιατί είμαστε και στην εποχή των social media και θα βλέπουν συμμαθητές τους να ανεβάζουν χαρούμενες φωτογραφίες και τα λοιπά με βαθμούς και τα σχετικά, και θα τους δημιουργεί επιπλέον στρες αυτό.
2: Έτσι είναι, και θα πρέπει λοιπόν να, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να ηρεμήσει ο κόσμος, να τους πούμε ξεκάθαρα: αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κανείς που θα περάσει. Τελεία. Θα το μάθουμε 22 με 24 Ιουλίου όταν ανακοινωθούν οι βάσεις.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα, να ανακοινωθούν οι βάσεις, αλλά τα στοιχεία σας δείχνουν όλα αυτά που μας προαναφέρατε, και εκεί είναι και η μεγάλη ανησυχία, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν παιδιά και γονείς να ηρεμήσουν σε αυτό, να σταματήσει το πέρασα εκεί ή περνάω εκεί, να δουν τους βαθμούς τους, να κάνουν το μηχανογραφικό τους σοβαρά, με προσοχή, και να αφήσουν το που περνάνε. Θα το μάθουν αργότερα. Τώρα δεν το ξέρουν. Το λέω αυτό για να μην έχουμε απογοητεύσεις, γιατί ξέρετε, όταν οι βαθμοί είναι καλοί, τι γίνεται? Έχουμε χαρά στην ανακοίνωση των βαθμών και κλάμα όταν βγαίνουν οι βάσεις, διότι έχουν ανέβει και μένουν απ' έξω κάποιοι. Όταν τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, έχουμε κλάματα στην ανακοίνωση των βαθμών και μεγάλη χαρά όταν βγαίνουν οι βάσεις, γιατί έχουν πέσει και περνάνε ανέλπιστα σε σχολές που δεν το περίμεναν.
0: Λοιπόν, έλεγε, άκουγα μια ψυχολόγο για τα θέματα που συζητάμε τώρα, έτσι όπως προσέγγιζε τη συζήτηση, την αντίστοιχη που κάνουμε κι εμείς, και έλεγε ότι το αποτέλεσμα, λέει, των πανελλαδικών είναι μια πληροφορία, δεν είναι ετοιμιγορία.
2: Πολύ σωστό.
1: Ναι.
2: Εξαιρετικό, βεβαίως, είναι μια πληροφορία. Έχω γράψει αυτούς τους βαθμούς.
0: Ναι.
2: Το που θα περάσω θα το μάθω 22 Ιουλίου. Τότε τελειώνει. Και να το πούμε και από την ανάποδη, για τους γονείς που τα παιδιά τους δεν γράψαν καλά και νιώθουν στεναχωρημένοι και θέλουν να αρχίσουν να τους λένε και στο έλεγα εγώ να διαβάζεις και εσύ ήσουν ακολλημένος στο κινητό. Μπορεί να έχουν δίκιο. Δεν αμφίβαλλω ότι έχουν δίκιο. Ας περιμένουν να βγουν πρώτα οι βάσεις, να δουν πού περνάει το παιδί. Και μετά οργανώνουν το παράπονο τους, την κρίνια τους και κυρίως τον απολογισμό. Τι έφτεξε και τι πρέπει να διορθωθεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Με βάση τώρα τις βαθμολογίες.
2: Ναι.
1: Εσείς στα τέσσερα παιδιά τι βλέπετε, τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί σε σχέση με τις βάσεις?
2: Σε σχέση με τις βάσεις, ναι, πολύ καλή ερώτηση, μου την κάνει όλη η Ελλάδα.
1: Άρα δεν είναι και πάρα πολύ καλή.
2: Όχι, καλή
1: συνηθισμένη. Αστειεύομαι.
2: Απεικονίζει το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κάνω εκτιμήσεις κάθε χρόνο για τις βάσεις και τις ανακοινώνω με αριθμούς αφού τελειώσουν η υποβολή των μηχανογραφικών. Το κάνω αυτό και έχω έρθει και σε κόντρα με διάφορους συναδέλφους σας επ' αυτού, διότι δεν θέλω να βγει κάποιο παιδί και να μου πει, ξέρεις, μας παρέσυρες με αυτά που προέβλεψες και δηλώσαμε άλλα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Φυσικά δεν πρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά τι να σας πω, μερικές φορές συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα μια πρώτη εικόνα να έχουμε, πιστεύω ότι αναπεδίως το πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες θα έχουμε πολύ μικρή πτώση της τάξης 50 έως 250 μορίων σε όλη την γάμα των βάσεων.
0: Μάλιστα.
2: Στο δεύτερο πεδίο, εκεί είναι τα σκούρα, θα έχουμε άνοδο από 450 έως πάνω από 1000 μόρια.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η φυσική, είναι και ότι τα μαθηματικά ήταν και αυτά ένα κλικ πιο εύκολα από ό,τι πέρυσι. Οπότε έχουμε δύο μαθήματα πιο εύκολα και αυτό φέρνουν την άνοδο. Και ακριβώς αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, να μην ενθουσιάζονται τις καλές βαθμολογίες. Στο τρίτο πεδίο που είχαμε και εκεί, είναι οι επιστήμες υγείας, είχαμε και εκεί τη φυσική με πολύ καλές βαθμολογίες, όμως εκεί είχαμε τη βιολογία να φρενάρει αυτή την άνοδο και την κάνει πιο ήπια, από 200 μέχρι 500 μόρια το περιμένουμε, ίσως και 600. Και στο τέταρτο πεδίο που είναι πάντα πρόβλεπτο, περιμένουμε για τις σχολές που είναι κάτω από το 15 να έχουμε μια μικρή πτώση, η οποία θα μεγαλώνει, δηλαδή θα είναι από μείον 100 έως μείον 250.
1: Μάλιστα. Μόρια.
0: Κύριε Στρατηγάκη, έχουμε μαζί μας και ένα κορίτσι που έδωσε εξετάσεις, έχει και τα μόρια στο τσεπάκι του, η Ευγενία Χρυσικοπούλου, 19.025 μόρια.
2: Υπέροχο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Και πολλά μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις γράψει πάρα πολύ καλά να αντιληφθούμε από τα μόρια που έχεις συγκεντρώσει.
1: Έτσι.
0: Πόσο εύκολο ήταν για σένα, πόσο δύσκολο, πώς ήταν αυτή η πορεία και ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα?
3: Εντάξει, δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι, νομίζω για κανέναν. Αλλά εντάξει, με την προσπάθεια, με το διάβασμα και λίγο με την ξεκούραση. Νομίζω κατακτά κάποιο το στόχο. Δηλαδή ανταμείβεται κάποιο στο τέλος.
1: Τους γονείς σου τους είχες σε καταστολή, τους έλεγες μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε, θα πάρω όλα καλά? Γιατί συνήθως οι γονείς πάνω στην προσπάθεια να βοηθήσουν το παιδί, στο τέλος το αγχώνουν.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν μ' άκουσα καθόλου, ίσα ίσα. Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο στήριγμα. Και χωρίς αυτούς η αλήθεια είναι δεν νομίζω να τα κατάφερνα μέχρι το τέλος.
1: Μπράβο, κορίτσι μου.
0: Και τι θέλεις τώρα να κάνεις, τι έχεις έτσι σκοπό?
3: Τώρα θα ήθελα να περάσω στην αρχιτεκτονική. Βέβαια δεν έχουν βγει ακόμη τα σχέδια, αλλά θα δω και κάποια άλλη σχολή.
0: Διακοπές? Ναι.
3: Διακοπές φυσικά θα πάω.
1: Εννοείται. Γι' αυτό κουραστήκαμε, κύριε Πιτάρα, για να πάμε διακοπές.
0: Μα αυτό λέω, ότι από χθες φεύγανε ορδές παιδιών, νέων παιδιών. Τελειώσανε, πήρανε, είδανε και τους βαθμούς και φύγανε.
1: Ναι, τι έκανε, εννοείται.
2: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, την Ευγενία.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να μου πεις, Ευγενία, το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή, διάβαζες από μικρή, διάβαζες την τελευταία χρονιά εντατικά, πώς οργάνωσες, γιατί το να γράψεις σε 4 μαθήματα 19.000 μόρια είναι εξαιρετική επίδοση. Οπότε το θέλω να ακουστεί ως συμβουλή στα επόμενα παιδιά.
3: Κοιτάξτε, εγώ σαν μαθητρία ξεκίνησα να διαβάζω κυριολεκτικά από το δημοτικό. Δηλαδή δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω. Απλά είδα και άλλα παιδιά που διάβασαν περισσότερο στις τελευταίες τάξεις να τα πηγαίνουν εξίσου καλά. Αλλά γενικά εγώ σαν Ευγενία διάβαζα πάντα εντατικά, δεν στο λύκειο πολύ. Και στην τρίτη λυκείου έκανα το ίδιο που έκανα όλες τις άλλες χρονιές, με ένα κλικ παραπάνω.
0: Μπράβο.
2: Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλα τα παιδιά που διαπρέπουν, που πάνε πάνω από 19. Διαβάζουν από μικρά και στην τρίτη λυκείου απλά αυξάνουν λίγο το διάβασμα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας ατελείωτος θόρυβος, όχι πανελλαδικές, όχι καταστροφή, όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν έχω καταλάβει ότι προξενείται από τους αδύνατους μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθει να διαβάζουν μισή ώρα την ημέρα και όταν χρειαστεί να διαβάσουν μία ώρα την ημέρα, αυτό είναι 100% αύξηση της προσπάθειάς τους, δεν αντέχουν και τρελαίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Τα παιδιά που διαβάζουν από μικρά συστηματικά τα βγάζουν μια χαρά πέρα.
1: Χτίζουν, πλάκα, κύριε Στρατηγάκη, χτίζουν.
2: Μπράβο.
1: Όταν έχεις χτίσει είναι εύκολο να ολοκληρώσεις το οικοδόμημα. Όταν δεν έχεις χτίσει και πάντα χτίσει μια μέρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και εσάς, κύριε Στρατηγάκη, και στο κορίτσι μας την Ευγενία. Να
1: καλές
0: πάνε όλα κατευχήν όπως θα έχεις στο μυαλό σου και εσύ και οι γονείς σου, και να απολαύσεις τις διακοπές σου σε πρώτη φάση.
1: Και μετά να χτίσεις και μεγάλα κτίρια. Έλα, για πες. Ναι.
3: Θα ήθελα να πω και σε όσα παιδιά δίνουν ή πρόκειται να δώσουν, ότι η μεγαλύτερη συμβουλή είναι να πιστεύουν ότι ο Θεός θα τους οδηγήσει εκεί που θέλει.
1: Ωραία.
3: Και πραγματικά, αν όλα τα μαθαίνουν εκεί, γιατί γνωρίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας, τότε όλα θα πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε.
0: Λοιπόν, να σου πάνε και εσένα όπως ακριβώς θα έχεις ονειρευτεί.
1: Ευχαριστούμε και τους δύο.
0: Εμείς τα κάναμε όλα. Εμείς είμαστε χωρί.
1: Καλά, άσε μας εμάς τώρα.
0: Δεν,
1: λοιπόν.
0: Εμείς δεν, καλά, δεν έχουμε και αποθυμένα.
1: Εμείς, Γιάννη μου, άκουσε. Ας πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε.
0: Να το σκεφτούμε λίγο αυτό.
1: Ναι, σκέψτε το. Διαφημίσεις.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αυτό το τραγούδι στα σχολεία είναι απαγορευμένο.
1: Τεκίλα! Μπορεί να κάτσει κάτω.
0: Δεν μπορώ, είμαι πιάσει μέση μου.
1: Α, δεν αλλά κάτσε όρθιο. Να σου πω.
0: Να κάνουμε ρε παιδιά γεράματα.
1: Εδώ κάθε φορά
0: με που. Με ζώνες κυκλοφορούμε και χάπια, τι λέτε τώρα.
1: Κοίτα εδώ, ακροατές, κάθε φορά που βγάζουμε πολιτικό. Δημήτρης. Το Πασόκ είναι υπεύθυνο για τη χειροκοπία της χώρας. Και αυτά που λέει ο Σγουρός δεν είναι σωστά. Δεν χρεώθηκε πλήρως τη χειροκοπία όσον αφορά στην Αθήνα και η Αθήνα έχει καταντήσει άσχημη πόλη εξαιτίας του Δούκα που είναι Πασόκ. Ένα αυτό. Πάμε τώρα από την απέναντι όψη. Θάνος. Ο Δούκας όμως έχει ρίξει τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Δείτε πόσα σαραντάρια έχει στην Ευρώπη. Δούκας ακόμα και στην Ελλάς.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Έχει απ' όλα. Έχει
1: τι γυαλιά φοράει ο καθένας.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Το βλέπει αλλιώς.
0: Καταλύσει η ζωή αυτά, μην αγχώνεσαι.
1: Σου λέει ένας καλά τα Πασγουρός. Σου λέει άλλος χάλια τα Πασγουρός.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Το νου σας σήμερα γενικότερα έχει πολύ αεράκι και στην Αττική. Και προσοχή, μην πάτε να κάψετε τίποτα ξερά ή να αρχίσετε να ψήνετε σε κανένα δάσος μέσα. Μην το κάνετε σήμερα, αφήστε από την άλλη εβδομάδα που θα ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Την άλλη εβδομάδα κοντό σου λέει.
0: Ναι.
1: Ε? Και αντικρίστο.
0: Εγώ χαλαρά. Αυτό το Σαββατοκύριακο να ζήσουμε και οι υπόλοιποι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Sky και αύριο καλά να είμαστε. 7 με 9, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Λοιπόν, προς το παρόν φτιάχνετε καφέ και στις 9 και 40 τα λέμε. Να είστε καλά.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App.
1: Το Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σίμω.

0: τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Star FM 933.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Περαιτέρω εξέλιξη. Το πλοίο Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, ενώ στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και πολίτες ξένων χωρών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν εχθές το βράδυ Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βάν τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε εχθές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα

0: ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, εγκαταλείποντάς την στο σημείο. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης ανέφεραν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Χορηγός ΔΕΗ.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
10: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου από τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη για την περίοδο της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, για την πολιτιστική επανάσταση, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε σε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, στα χρόνια που συνηθίζουμε να λέμε της καταπίεσης. Και σωστά της καταπίεσης, αλλά μέσα από αυτήν την καταπίεση θα δούμε σε ποιο βαθμό και πόσο απλωνόταν αυτή η καταπίεση. Νέοι άνθρωποι την περίοδο 1970 έως το 1973. Κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού. Από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
11: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
10: Να σας πω μια καλημέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Καλύβα. Κυρία Τρενταφίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια ατάκα που έχω σημειώσει εδώ του Θάνου Μικρού Τσικόλα. Για προχωρήστε.
11: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού, μεταξύ εισαγωγικών, ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει, και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα, κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτροκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνώντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρναν έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβρεζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλοτε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να το προβλέψουν. Υπήρξαν βέβαια τότε οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσάκη η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο, λέει ο Ταχτσής στον τόπο μας, μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο. Επρόκειτο για μπαγκατέλες. Να θυμηθούμε ότι ο Εμφύλιος απέχει από το πραξικόπημα του 67 πολύ λίγα χρόνια, ούτε 20. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι μισός αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς, μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συλλαμβάνονται, βασανίζονται, αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ, και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερία σήμερα, και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι, και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. Να περάσουμε από Κολωνάκι, φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά. Κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στη Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαλασμός κυρίου. Οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια συχταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουοί ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Κι εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. Δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε ένα κυρινέο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω κυρινέο στα μέτρα μου. Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχνει και ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
10: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται η Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά, να με συγχωρείτε κυρία Τριανταφύλλη, αλλά στα εύσημα προηγείται ο κύριος Καλύβας, να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοιας καζούρας που κάνει στην κοινωνία, θα το βλέπω έτσι, επί της ουσίας, και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ, αν επιφυλάκτε, να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
11: Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ναι, και να ρωτήσω και την Νατάσα. Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
12: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
10: Το άσπρο μαύρο, δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι το άσπρο μαύρο. Ναι. Έτσι, αυτό
11: είναι η ιστορία που διηγούμαστε. Ναι. Είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας σήμερα.
10: Δεν κάνετε αξιολογική κρίση στο βιβλίο πάντως. Παραθέτετε δεδομένα. Δηλαδή, ναι, έχετε μια ερευνητική
11: αλλά
10: δουλειά.
11: Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
10: Ναι, ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει την περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μιλάει ο αείμνηστος Μικρούτσικος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι βιβλία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικρούτσικος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμη ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
12: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά...
10: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
12: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνονταν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή, είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
10: Από το χρονικό και την ηθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη,
11: που είναι ο Γεωργουσόπουλος,
10: έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενιό της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια. Σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους. Ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι. Ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Τα musical του Γιάννη Ιταλιανίδη. Πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν Τα Κορίτσια στον Ήλιο και Την Αναζήτηση, και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, δηλαδή ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στον Καζαντζίδη στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
11: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της, και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες ας πούμε υπερβάσεις κάνει, φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης, ποικίλης ύλης, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτήν.
12: Είναι και αυτό όπως σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
11: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και τα τραγουδά ακόμα. Δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης, δεύτερης ποιότητας.
10: Δεν περιχαρακώνεστε σε αυτό, ναι, που λέμε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας, ναι, το κάστρο του εντέχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
11: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας σνομπισμός, ότι πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στην λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληπτή μέσα στο χρόνο.
10: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλας στο βιβλίο σας?
11: Οπωσδήποτε το «Σταλιά, σταλιά» που είναι το τραγούδι με το οποίο κάνει το μεγάλο

0: άνοιξε πέτρα.
1: Το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη. Ήταν ένα το πει η Βουγιουκλάκη και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο νήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι τότε.
2: Άνοιξε

0: χρησιμοποιείται το βιογραφικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα. Έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννης Ξανθούλης, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που οι καλλιτέχνες, η Μαρινέλα έχει στην καρνταρόμπα της Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferro. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα. Και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνείς στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται. Ο Ζων Πολ Μπελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, βέβαια, τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας? Θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τριανταφύλλη, αρχίζει ο κύριος Καλύβας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά,
0: κυρία Τριανταφύλλη?
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστο και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα, ήταν όλα σκοτεινά, είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόρον για 7 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα, ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω μπροστά μου κάποιους οι οποίοι να λένε το εξής, μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε? Εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκραβιά. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία, αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μία δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να αφηγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πως άνθρωποι που το ζούσαν τότε και από τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, πρώτα λένε ήταν όλα χάλια γιατί ήταν Χούντα, και αμέσως μετά, διαβάσατε πριν το Θάνο Μικρούτσικο, προφανώς και αν ρωτούσαμε με ευθύ τρόπο το Θάνο αν ήταν πολύ ωραία η Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία η Χούντα σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση. Δηλαδή ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνυπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο: συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα, όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κυρίου Μαστοράκη στη συνέχεια, κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια δύναμη. Του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταβαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένα στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που την εποχή εκείνη συμμετέχει σε αυτό το γίγνεσθε, το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και όπως ξέρουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτά τα στοιχεία, έτσι πρέπει να δούμε, πιστεύω, και την άλλη πλευρά και να τη λάβουμε και αυτή υπόψη.
3: Το είχαμε καταπιεί όλοι, θυμάται ο Μάνος Ελευθερίου, γράφεται οι δυο σας, εκτός, συνεχίζει ο Μάνος Ελευθερίου, εκτός από ορισμένους ηλίθιους για τους οποίους η πτώση της δικτατορίας ήταν υπόθεση εβδομάδων. Ακούγες κάτι βαρύγδουπες εξαγγελίες, συνεχίζει ο Ελευθερίου, ότι από θετική πηγή έμαθα ότι αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος των συνταγματαρχών. Μια φορά έτυχε ο διάολος, ήμουν σε ένα υπόγειο μπαρ του Ρούσου Κούνδουρου στο Κολωνάκι και λέει ένας: «Δεν έχουν μπροστά τους άλλο μήνα». Του απαντώ: «Ο μήνας έχει 28 σήμερα, δηλαδή σε δύο μέρες πέφτουνε». Με κοίταξε αυστηρά με ένα προσιρό βλέμμα και έφυγε. Από το βιβλίο Big Bang 1970-1973 τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night.
5: Central στη Γαλατινή.

0: Σάββατο μαζί μας η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο κύριος Στάθης Καλύβας. Η κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι πολιτικός επιστήμων καθηγητής. Εργάστηκαν πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς ήταν η ζωή και τι συνέβη σε εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, όπου καταλήγουν από την έρευνα που έκαναν, από τα στοιχεία που βρήκαν και τεκμηριώνουν σε ένα ογκώδες βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ότι την τετραετία 1970-1973 οι συνθήκες το έφεραν και συνέβη μια τρομερή έκρηξη στον πολιτισμό της Ελλάδος. Είναι η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, ο υπότιτλος του βιβλίου τους, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και αν θέλετε να προσφέρετε απολαύσεις στον εαυτό σας, θα σας πρότεινα μαζί με τον λόγο, τον προφορικό, να συνδυάσετε και την ανάγνωση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, δημοσιεύεται κατάλογος με 760 απαγορευμένα βιβλία με έργα γνωστών αριστερών συγγραφέων Ρίτσος, Βάρναρης, καθώς και επιστημονικές μελέτες με μαρξιστικό προσανατολισμό εν γέννη. Έκλεισαν εμβληματικά αριστερά περιοδικά όπως οι Εποχές, η Επιθεώρηση Τέχνης και ο εκδοτικός οίκος Θεμέλιο. Απαγορεύτηκε η προβολή όχι μόνο ταινιών με πολιτικό ανατρεπτικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες ύποπτες όπως το θορυκτό Ποτέμκιν, κλασική σοβιετική ταινία, είτε λόγω θεματολογίας όπως η ταινία Χουαρές που αναφερόταν στην επανάσταση του Μεξικού. Αλλά στο μεταξύ, κύριε Καλύβα, μπορούσαν να βγουν βιβλία για τον Μάρξ. Αρκεί να μην έλεγαν στο βιβλίο ότι η επανάσταση, δηλαδή το πραξικόπημα, είναι κάτι κακό.
1: Εδώ γίνεται, θα έλεγα, ένα μεγάλο σφάλμα. Ναι. Και το σφάλμα αυτό είναι ότι επαναλαμβάνουμε και πολύ σωστά τις απαγορεύσεις αυτές που ουσιαστικά βγάζει το καθεστώς το 1967, την πρώτη χρονιά, και οι οποίες εφαρμόζονται τότε, και τις επεκτείνουμε σε όλη του τη διάρκεια. Γιατί είναι σφάλμα αυτό? Γιατί πάβουν αυτά να ισχύουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά το 1970, έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση θεσμική, την αντικατάσταση στα τέλη του 69 συγκεκριμένα, της λεγόμενης προληπτικής λογοκρισίας, όπου πριν κυκλοφορείς κάτι πρέπει να το υποβάλεις και να εγκριθεί, με την κατασταλτική λογοκρισία, που σημαίνει ότι βγάζεις ό,τι θες και άμα δεν είναι σωστό, θα υποστείς κάποια ποινή. Αυτό ακούγεται κατασταλτική, πολύ κακό. Στην πραγματικότητα είναι απελευθερωτική κίνηση για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και παράλληλα, οι συγγραφείς, οι οποίοι τότε εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων αποφασίζουν να σιωπήσουν, είναι η λεγόμενη σιωπή των συγγραφέων, αναθεωρούν την άποψή τους και θεωρούν ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν να μιλάνε. Και έχουμε την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται 18 διηγήματα.
2: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη.
1: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη που καταδικάζει τη Χούντα. Έχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα το οποίο η δικτατορία αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μεταξύ εισαγωγικών ευμενώς για διάφορους λόγους. Δύο κυρίως θα αναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι θέλει να δώσει την εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς. Και το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Έχει ουδετεροποιήσει την αντίσταση και θεωρεί ότι το να γράφονται και να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα δεν την απειλεί. Οπότε το επιτρέπει αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα μετά το 70 να έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά κυκλοφορούν και ακούγονται σχεδόν τα πάντα. Αρκεί, και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να μην αναφέρονται άμεσα και αρνητικά εναντίον του καθεστώτος. Δηλαδή, όπως λέει νομίζω ο Χατζηδάκης, μπορούσες να πεις σχεδόν τα πάντα εκτός από το κάτω η Χούντα. Και προσθέτει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, αλλά λέγοντας συνθήματα δεν κάνεις ποτέ τέχνη. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτά που απαγορεύονταν τελικά, όσο σημαντικά και να είναι από θεσμικής απόψεως, στην ουσία δεν είχαν επίδραση σε αυτό που γινόταν, και αυτό που γινόταν βέβαια ξεπέρασε τα πάντα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία ή απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε, ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία, και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
0: Τι αφηγείται, κυρία Τριανταφύλλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιωργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του Θιάσου, νομίζω.
1: Του Ζουρνατζή.
0: Με συγχωρείτε, του Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία, γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
0: Γιατί νομίζω οι συμμαθητές με τον Ζουρνατζή.
2: Είναι οι συμμαθητές και αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχει έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή υπόγεια και ο Αγγελόπουλος ότι πάει ένα βήμα παρακάτω και του λέει: ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το Θίασο, το σενάριο του Θιάσου και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια, είναι μια περίεργη περίοδος εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα και έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
0: δεν
2: ήταν...
0: είναι πολύ επιβεβαιώνεται την ιστορία βέβαια. Έτσι όπως το γράφετε.
2: Δηλαδή, ναι, γιατί
0: έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
2: Αστικού μύθου, ναι, γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο Θίασο, τέλος πάντων, του Θιάσου και είναι σχεδόν ίδια, συν κάποια που βάλανε μετά. Αλλά...
1: Και όχι μόνο αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται ο Θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι η 16η Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεκινά το Πολυτεχνείο. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη ως ας πούμε προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
2: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
0: Ωραία. Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυγαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
2: Φυσικά γιατί ήθελε να τη γυρίσει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
0: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
2: Βέβαια.
0: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το τζατζάρισμα του ενός έναντι του άλλου, ας πούμε.
1: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ο Βασίλης Βασιλικός, που είναι από αυτούς τους αυτοεξόριστους που δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στο Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70 και
0: μια
1: πηγαίνει...
0: τέλεια τη νιώθει ο Βασιλικός, βέβαια.
1: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
0: Δεν τα κρύβει.
2: Ναι, είναι σαν να μην τα έκανε μετά.
1: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος τότε σκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φήμη, σκηνοθέτη κλπ. Και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω: δεν θα πεις, λέει, για το καθεστώς. Δεν θα κάνεις κριτική. Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας μετά, του λέει: δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
2: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36, φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει, είναι ότι στην αναπαράσταση, στην πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί την ιστορία ενός εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία, και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε πριν, από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν, και πολλές φορές, όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν, σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη, το έργο τους. Το παράδειγμα του Σαββόπουλου, ας πούμε, που λέει: σε αυτό το κόσμο όσοι αγαπάμε τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άλλαξε τη λέξη τόπος, του κάνα την παρτίση και την άλλαξε με την λέξη κόσμος, που ξαφνικά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, που ξαφνικά το έκανε πιο οικουμενικό, φυσικά.

0: διαδρομή.
1: Πολλές αλλαγές, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ γι' αυτά, είναι τελείως ανούσιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας αυτής.

0: Τώρα, σε δύο σελίδες μέσα, τι θα πει αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ογκώδες βιβλίο σας. Μην φοβηθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα, ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οθόνη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική, αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αρεστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, λέει, το ίδιο το καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτικοί τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κροταλίζει από ολοκληρωτισμό. Από τη μια πλευρά η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Προσέξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών, γράφουν οι συγγραφείς, θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση, έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς, συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα συναντά κανείς την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967 με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα, ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έκαναν το έργο τους χωρίς να πιεστούν ή να αναγκαστούν σε τέτοιου είδους συνεργασία, και άρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι επειδή έκαναν τέχνη την εποχή εκείνη ότι αυτό ήταν μια μορφή συνεργασίας. Όπως είναι λάθος και το αντίθετο, να πούμε ότι επειδή έκαναν μια έμεση κριτική ήταν αντιστασιακοί, που και αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά. Έκαναν τέχνη, πολλές φορές πολύ αξιόλογη τέχνη, εκμεταλλευόμενοι το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
0: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης νόμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκης Θεοδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας όπου βρίσκεται εκτοπισμένος, καταγράφει την απελπισία του από τη στάση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών. Ανοίγουν εισαγωγικά. 2 χρόνια έκανε ο Σεφέρης για να μιλήσει. Μετά θα περίμενε κανείς ένα γενικό ξεσηκωμό από μέρους των διανοουμένων. Όμως περνούν οι μέρες και τίποτα δεν ακούγεται. Τέλος, 16 διανοούμενοι, όχι από τους πιο επιφανείς, ακολουθούν το Σεφέρι. Και 2 οικογένειες, η οικογένεια Θεοτοκά και η οικογένεια Μεριβίλη. Μετά, σιγή. Έλληνες διανοούμενοι, λογοτέχνες, ποιητές, μουσουργοί, γλύπτες, ζωγράφοι, τέλος. Ακολουθεί η Συνοδεινού, καινούριες ελπίδες. Όμως ο καιρός περνά, Έλληνες ηθοποιοί, τέλος. Η περίπτωση του Σεφέρη και της Συνοδεινού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανομένων και των καλλιτεχνών. Κλείνονται εισαγωγικά εδώ. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη, θέτει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν είναι ήρωες. Αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος ξεφεύγει από το μέσον όρο. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα ένα πολύ μεγάλο ηθικό θέμα και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να θέτουν τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, αρκεί αυτοί να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, πιστεύω δεν πρέπει να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Αυτή δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω η Νατάσα τι λέει.
2: Ναι, ακόμα και το να μην φτάσει στον πήχη της αντίστασης που περιγράφει ο Θεοδωράκης, προσωπικά μου ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία το ότι παλέψανε με τον τρόπο που παλέψανε και παρήγαγαν την τέχνη που παρήγαγαν μέσα αυτό το καθεστώς. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο, πάλι θα πούμε τη λέξη ανθρώπινο, και πολύ πιο ηρωικό με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από αυτό που ήταν η προσωπική τους αποστολή, εισαγωγικά, να δημιουργήσουν. Δηλαδή η δημιουργία θέλει την πάλη. Μπορεί να μην θέλει τον ηρωισμό με την έννοια που το κρίνουμε εκ των υστέρων, αλλά παλέψανε με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αφήσανε έργο πίσω.
0: Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτά τα 10 συν ένα πρόσωπα και τα οποία τα ξεχωρίζετε μέσα από αυτό το σύνολο της πολιτιστικής έκρηξης, κυρία Τριανταφύλλη?
2: Είναι φανερό ότι ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί έχει και δύο κεφάλαια, καθότι έχει δύο διαφορετικές περιόδους, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην δικτατορία, την πρώτη και την δεύτερη μετά στο Κύτταρο, την πρώτη στο Ροντέο και την δεύτερη στο Κύτταρο. Και μετά, ερευνώντας, θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες ψηφίδες, όπως τις ονομάζουμε. Περιοριστήκαμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ψηφίδα δίνει ένα άλλο στίγμα με ένα διαφορετικό τρόπο για αυτό που καταλάβαμε από αυτή την περίοδο. Ας πούμε, η περίπτωση του Μάνου Κατράκη, που συνδυάζεται με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, φανερώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το πώς ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ιστορία δεν μπορεί να μαυρωθεί σε καμία περίπτωση, και είναι και
0: συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχει εξοριστεί, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και μετά, και όμως αυτή την επταετία η ποσότητα των έργων που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη στον κινηματογράφο και
0: στο θέατρο.
2: Στο θέατρο είναι, γι' αυτό και την ξεχωρίσαμε, ενώ υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, την ξεχωρίσαμε γιατί συνεργάζεται σε πολύ μεγάλες παραγωγές και ιστορικές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο. Κάνει τον περιβόητο Δον Κιχώτη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η εικόνα του οποίου κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τον έχουμε όλοι, φαντάζομαι, στη μνήμη μας. Κάνει τον Οθέλο. Παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνω, δηλαδή στο Κρατικό Θέατρο. Πάει παγκόσμια περιοδία στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Κάνει τον Προμηθέα Δεσμότη μαζί με την Άννα Συνοδεινού λίγο πριν πέσει η δικτατορία, το καλοκαίρι του 1974. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν από τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της έρευνας, που διπλοτσεκάραμε, για να το πω, αν αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, στην αρχή δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς όταν το βρίσκαμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε, το Δον Κιχώτη, δεν μπορούμε να συνδυάσουμε ότι ο Μάνος Κατράκης ήταν στο Εθνικό Θέατρο μέσα στη δικτατορία. Αυτό μας οθεί, χωρίς να μαυρώνουμε το όνομά του, να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή όπως νομίζουμε ότι ήταν.
0: Περιγράφεται την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο και πώς νιώθει όταν κάθεται κάτω από τη βροχή, ακουμπάει στην καυτή πέτρα για να απολαύσει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, τη σκηνή, την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο, γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
2: Και ευχαριστεί και τους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
0: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας, κυρία Τριανταφύλλη, και για σας, κύριε Καλύβα, διότι ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς, έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του, αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία, μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
1: όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας ας πούμε τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το τεμ τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, στη, μια και λέτε και τις σελίδες, στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν. Το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση, ας πούμε, με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας, ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο, ας πούμε, για να ανεβάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει: «Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός κατεστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο κατεστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν». Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί, ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
1: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πομπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 400€
4: θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 440

0: πίτσες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
2: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50
6: χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές.

0: All night. All night. Central και
1: φύγαμε. All day.
0: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
5: Ο Σοκράτης Μάλαμα.
0: Έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Καλησπέρα σας αγαπητοί.

0: 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 και 87. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
3: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Οριοθετήθηκε σε λιγότερο από 2 ώρες και παρά τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική, την Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, Γλάστρες του Παλιού, Καλαμίτσας και Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι και 3.360 οι τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολλοί πολίτες ξένων χωρών. Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του ότι υπάρχουν λεφτά καθώς υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, τον κατηγόρησε ότι κάνει τον κυμπάρι και τον γαλαντό μου με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός που αύξησε και επέβαλε 29 φόρους, κοροϊδέψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες ενώ είπε ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη ημέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Εξαρθρώθηκε συμμορία γυναικών, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης από καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθησαν 2 γυναίκες 51 και 55 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μία ακόμη συνεργός τους, η οποία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ

0: δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 το πρωί της Κυριακής, η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπράγκου Μπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
15: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Είχα ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μια επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος, πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Ναι, όσο δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να μπορώ να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δυο άσχετοι? Εντάξει, και ένα, και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας δαγκώσουνε.
0: Μας δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουν. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά είμαι να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσεις με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω τώρα, όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, την λαγοκέφαλη μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε γιατί. Κύριε μου, πείτε μας.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι.
2: Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων, μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένοι. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον κερίδι. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια.
0: Ναι.
2: Καλικάτζαρους, δαιμόνια.
0: Καλικάτζα.
2: Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα απλά τα ούφο, τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικατζάρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Είναι κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες? Όπως καταστρέψανε το εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλητές. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλητές. Θέλουν να καταστρέψουν οι αλήτες τα ψάρια. Έτσι, από κακία. Και μόνο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Οπότε.
2: Οπότε η αντικατάσταση για τα ψάρια παλικάρια θα γίνει με τα μηχανήματα. Οπότε τα γελάδια, τα πρόβατα, λίγο-λίγο.
0: Με μηχανήματα θα τα τρώμε.
2: Ότι ήρθε η αρρώστια αυτή,
0: ναι.
2: Σκοτώστε τα που λέμε τα ζώα, το ζωικό βασίλειο, και ήρθε η ώρα για τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταστρέψουν αυτά αφού είναι δύσκολος ο ωκεανός, οι ωκεανοί είναι τεράστιοι. Και το χαροποιό εμφανίστηκε.
0: Το
2: λαγοκέφαλι.
0: Το χαροποιό εννοείται του χάρου, έτσι, όχι το χαρούμενο. Μάλιστα, θέλαν να καταστρέψουν τα ψάρια, θέλουν να καταστρέψουν τα γελάδια. Αυτή τι είναι, vegan. Να μην τα τρώμε, είναι για να μην, για μην τα τρώμε, είναι vegan. Α, είναι μια συνωμοσία των vegan που σκοτώνουν τα ζώα για να τα προστατεύσουν από το να τα φάμε. Τώρα, κάπως βέβαια ακούγονται λίγο, τώρα ξαναλέω, κάνω το συνήγορο του λογικού, κάπως παλαβά αυτά που μας λέτε. Θέλω να πω, είστε σίγουρος?
2: Υπήρχαν πολλά χρόνια
0: οι λαγοκέφαλοι?
2: Υπήρχαν ποτέ? Ποτέ.
0: Πολλά.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα ψάρια.
0: Τώρα τα δεις εσύ.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά. Ναι. Γιατί τώρα και όχι εκατοντάδες χρόνια πίσω, ξέρω εγώ, παλαιότερα.
0: Ναι, τώρα πώς να το πούμε. Αυτό είναι εύκολο, θέλω να πω, να απαντηθεί. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Ζεσταίνονται τα νερά, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά ζούσαν πιο κάτω, από κάτω. Και τώρα ανεβαίνουν πιο πάνω. Ζεσταίνονται τα νερά και εδώ. Και σου λέει, καλά είναι και εδώ. Ας πάμε και εκεί. Κατάλαβατε, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά να μην σας διακόπτω, συνεχίστε το παραλήρημα, παρακαλώ.
2: Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράχας?
0: Έλατε, για πες.
2: Μήπως τρώγονται έτσι λίγο στα πλάγια?
0: Τρώγονται
2: κάτι
0: τα
2: πυράχας. Γιατί δώσουν αυτό το ψάρι? Σου λέει, και θα καταστρέψουν,
0: ναι,
2: τα ψάρια. Με αυτά θα τρέφονται. Και θα καταστρέψουν εντελώς την αλία. Να μην μπορεί κανένας να πάει να ψαρέψει.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τους ψαράδες? Έχουν κόλλημα, είναι κάποιος κακός που θέλει να καταστρέψει τους ψαράδες. Θα καταστρέψω τους ψαράδες. Γιατί ο αφεντικό έτσι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε, κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που είχες ζήσει στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το που θέλω να ρωτήσω και είναι καλά, είναι οι ανόητοι Γερμανοί. Αλλά θέλω να πω, κλιματική αλλαγή πόσα χρόνια την ξέρουμε?
1: Αρκετά.
0: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει χρόνια. Να προετοιμαζόμαστε χρόνια και χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο χρόνο παίρνει ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του? Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
1: Δεν έχουν.
0: Πώς γίνεται αυτό? Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν? Όχι. Θα πεθάνετε? Όχι. Ναι. Ναι. Ναι. Να πεθάνουμε. Ναι. Αρκεί να... Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτή? Είναι βλαμμένοι, χαζοί.
1: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία, ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει, ναι, μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Να ανοίξουμε τα παράθυρα, με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια, και δεν λέω στα σπίτια τους, ας μην βάλουν στα σπίτια, να σκόψουν το λαιμό τους. Σε νοσοκομεία που είχε αρρώστους, να μην βάζει air condition, είναι εγκληματικό. Τέλος πάντων, ωραία είναι να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και μέχρι τον Αστράγαλο. Γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά. Το βράδυ της ήταν Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όταν, την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο Κυρανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν, πήγαν την Αγίου Ιωάννου και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την Παναγία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων, που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Δεν τους έχετε αφήσει. Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
3: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζετε, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
3: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλαίων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλαίων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και ανάγκη λέει, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ. Η απάντηση, να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά, δηλαδή από μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειωδό σοβαρό δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια επί 365, μετρήστε μέρες, 3-7-21, γύρω στις 200-300 μέρες, πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μια δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι Νίκο, το σαμποτάζ στα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια, και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη?
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: αντιλαμβάνομαι. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, και δεν έγινε τίποτα. Δεν έπιασαν κανέναν φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανέναν από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
5: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, να ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου, στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Παρασκευή. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν τα έχει και απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον εκεί τα ανεβάζει τα βρακιά της. Και γι' αυτό τους λέει είναι άνανδροι αυτοί που, γιατί βλέπουν ότι είναι κατεβασμένα τα βρακιά. Ας την να τα ανεβάζει και επιτίθεσαι μετά. Να μου πεις, αν περιμένεις να ανεβάζεις τα βρακιά της κυβέρνησης, δεν επιτεθείς ποτέ. Οπότε διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο κύριο Μιχάλη.

0: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Βιωτίας, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μήνυμα εστάλει προληπτικά. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου. Ναυαγοσώστρια 21 ετών νοσηλεύεται τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας μετά την κατάρρευση εχθές το απόγευμα του ναυαγοσωστικού πύργου λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι νεκροί ανέρχονται στους 920, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ 3.360 είναι οι τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε κάτι. Θα έλεγα στην προστασία του πολίτη, αλλά εδώ δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου επιτέθηκαν το σπίτι και τη γειτονιά. Την πλήρωσε και όλη η γειτονιά. Κάτι συμμορίες τραμπούκων, οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωμα στην παραβατικότητα, προκειμένου η αφορμή ήταν τα προσφυγικά, με τη στήριξη του Δήμου Μπαχαλέων. Όλα αυτά. Ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τον ακούσαμε πριν να λέει ότι στα εξάρχεια κάποτε κυριαρχούσαν αρχή και βία, γι' αυτά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά. Μπορεί μόνο στην Αγία Παρασκευή, εκεί που είναι ο ανυπεράσπιστος από την κυβέρνηση Περιφερειάρχης. Και συνέχισε ο κύριος Μιχάλης.
1: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καμία ισορροπία να χαϊδεύεις τους εγκληματίες. Δεν θέλει βία ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει βέβαια τρόπος άλλος να επιβάλλεις τον νόμο, μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, θα πω με τον Μιχάλη. Υπάρχει και η δύναμη της σκέψης. Η δύναμη της πειθούς. Θα πει στους εγκληματίες, μην εγκληματείτε, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Και εκείνοι θα σταματήσουν. Είναι η κουβέντα με τη συζήτηση. Όχι βία, όχι βία. Προσπαθεί έντονα ο κύριος Μιχάλης να γίνει ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη που καταπολεμά το έγκλημα χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Που επιβάλλει τον νόμο χωρίς τη χρήση βίας. Δεν τα καταφέρνει, αλλά προς το παρόν. Δεν ξέρουμε, αργότερα μπορεί να τα καταφέρει. Ας περιμένουμε και θα δούμε, όσοι επιζήσουμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν καλεσμένος του Άρη, του στέλανε και μηνύματα διάφορα ακροατές. Ένας λοιπόν από αυτούς έγραψε, επειδή λέτε για εξάρχεια και αυτά στα αστυνομοκρατούμενα, ηρωνικά το έλεγε αυτό ο ακροατής, εξάρχεια, κάτω από την πόρτα μου δολοφονήθηκε ένας. Έγινε μια δολοφονία. Και τι απάντησε ο γίγαντας κύριος Μιχάλης?
1: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
2: διακύμουν, δεν θα γίνει. Υπάρχει διάρκεια συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι
1: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμεινε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τα εξάρχεια. Απλώς έμενε στα εξάρχεια και η δολοφονία έγινε στα εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα εξάρχεια, θα μας τρελάνετε? Ο κύριος Μιχάλης εννοεί, μπορεί να εννοεί μάλλον, ότι δεν έχει σχέση με τους αναρχικούς εγκληματίες. Αλλά να ενημερώσουμε τον κύριο Μιχάλη ότι όποιος και να εγκληματεί μας είναι το ίδιο. Εμάς το πρόβλημα με τους αναρχικούς εγκληματίες δεν είναι ιδεολογικό, είναι πρακτικό. Μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, αλλά σηκώνουν χέρι και κοπανάνε και εγκληματούν και τραμπουκίζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι οι μαφιόζοι που θα πάρουν τη θέση τους, δεν είναι κάτι. Το ίδιο είναι. Πάλι εγκληματίες είναι που παίρνουν τη θέση άλλων εγκληματιών. Θέλω να πω. Πάλι στα εξάρχεια και είναι κάπως περίεργο να λες ότι μια περιοχή έχει αστυνομία και ελέγχεται και να παίζουν πόλεμο οι μαφιόζοι. Είναι κάπως περίεργο. Ή να τον επιλέγουν το μέρος και να το επιλέγουν μαφιόζοι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραμπουκίζονται και μερικοί άλλοι, δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
1: Τα εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζον εαυτό σωθεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιος ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλει έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει, εκείνο στα εξάρια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, είναι αγαπημένος μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σας πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Δεν είναι κι εγώ, άμα μου πεις θες να επιβάλλεις βουλαρίνη εσύ τον νόμο, που όχι, παιδιά, τι δεν είναι. Ταυτόχρονος δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι, θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κύριος Μιχάλης επίσης. Να πω ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει, μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Όχι, εγώ θα καταγγείλω που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και έτσι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: ολοκαθεξής. Πείτε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής. Ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ατιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγης αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια. 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, μην είναι και παραπάνω, αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του, θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες κάποιοι. Το ανέκδοτο.
2: Αν δεν δω κλίση.
0: Τι να δεις. Κλείσει ή θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλίσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε. Να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές. Αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός. Θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5. Δηλαδή, όχι επειδή είχα καμιά ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Δεν χρειάζεται να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια. Αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σώματος.
0: Τώρα το υποθέτω πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν, όπου και να πηγαίνει το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλεις στο υποθέτω, άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίναν οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πουν τίποτα εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβει και το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος τώρα αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: αυτομάτως κλίσεις, αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πιλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλίση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Το λέει, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατό να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψει το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψει το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλίση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλίση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε το να περνάς με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνει κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικος. Έχετε κώδικο οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα. Λέει, γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλ το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Επειδή έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμο και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φύγαμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έτσι δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, παρότι παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας, εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα... Πώς να, από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι, 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν. Είναι το γνωστό κόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τους έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι οι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι οι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγε, δηλαδή κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και είναι ελάχιστοι. Και αν ενδιαφέραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει. Όχι 600, 1.600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και, 10, και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, την περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, την πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις την... να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το εννοώ, το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία, παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο δε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας? Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος, έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη, τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά, μιλάει λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Τι να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει το νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε πού θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρεάς τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα. Θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας, παιδάκι μου, στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης. Αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. έχει λύσεις. Γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει, και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί, χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν ο αστυνόμος, είναι εδώ, λέει: θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως, παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε, είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε: τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους: θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά του.
0: Και αυτοί που είναι στην Αθήνα, θα τους στέλνουμε στην επαρχία με περισσότερα λεφτά. Πώς σας φάνηκε. Πληρώνεται κορόιδα για να κάνουν τα νταραβέρια τους με τους ενστόλους οι κύριοι της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης. Ο κύριος Μιχάλης δηλαδή, που κυρίως είναι σε αυτή τη δουλειά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

0: Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι... Έχουμε, είναι περισσότεροι στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε, αφού οι αστυνομικοί όπου θέλουν πάνε. Μπορεί να τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν. Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε. Ήθελα να αναρωτιέστε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετήσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός, του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, να του βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι, βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, θα του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι. Αργότερα. Αλλά πρώτα χειροπέδες. Να τον εδούν όλοι με τις χειροπέδες. Για να πάρουν το μήνυμα να μην το χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται, παιδιά, όλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ξεκινήσαμε αυτή την όλη την αναφορά με την εγκληματική δραστηριότητα στα προσφυγικά, δηλαδή τις καταλήψεις, τις καταγγελόμενες. Πώς το λένε, το κάτι καταγγέλλεται, ότι και λογικό είναι, έτσι γίνεται συνήθως καταλήψεις, βρίσκουν καταφύγιο πολύ ποινικοί. Γενικά αυτή την εικόνα του, δεν θα έλεγα οίκου ανοχής, γιατί στους οίκους ανοχής υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην ελληνική αυτή η εικόνα που υπάρχει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την οποία στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων. Πρέπει να σας πω, έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλέων, ίσως είναι καλύτερο, υπήρξε ψήφισμα το οποίο υπήρχε μια απεργία πείνας. Κρατούσε, δεν θυμάμαι, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 140 μέρες. Που είναι για απεργία πείνας το ίδιο με τα 5 χρόνια, δεν είναι. Είναι για γκίνες πολύ. Και ξέδωσε ένα ψήφισμα ο Δήμος Μπαχαλέων, που λέει να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που έχει σχεδιαστεί να γίνουν στα προσφυγικά. Το ψήφισμα έχει πρωτεπρικό χαρακτήρα, δεν έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μία απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήτανε, γιατί ρε Χάρη δεν έβγαζες τον είχες τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντως τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα χαρή να είχα επεκτήσει στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μας λέει.
1: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση. Τι θα κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα αυτό. Όχι, βγάζουμε τον κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε το αυτοκίνητο. Το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή εδώ. Τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλέων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους, θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτης, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook υπέρ της καταλήψεως και τέτοια. Μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Αλλά με την αντιδήμαρχο Μπαχαλέων θα συνεχίσουμε, γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτητο Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες, και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μετά το ημίχρονο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε το νου.
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
9: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day. All night.
13: Central και
17: φύγαμε.
12: Σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Central. Central.
14: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day. All night.
13: Central και
15: φύγαμε.

0: και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
1: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
1: All day, all night.
0: Central και...
2: Φύγαμε.
3: All day, all night.
1: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελλωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, στις Γλάστρες του Παλιού και Καλαμίτσας, καθώς και στην παραλία Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 είναι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι, στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο και την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα, βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα σε περίπτωση διακυβέρνησής του. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατάργηση των πανελλαδικών και αξιοπρεπείς αμοιβές σε παιδεία και υγεία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βάνς τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα, την Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τους βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης. Η παρέμβαση έρχεται στον απόϊχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική, 6 με 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγείς που μας κάνει.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
13: Όπα!
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλέων στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο, ανάμεσα. Είναι το τρίπτυχο. Το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει, ναι, στην Αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, δεν σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επί το πλείστον το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος το αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, θα της πει, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι, θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά, γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι
1: η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, λέει, μιλάει, σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει που δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει. Είναι μια που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους. Τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω. Πάλι στο Ζαχαρό που τους βρίσκει, παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη, δηλαδή ο νόμος την απαγορεύει, αλλά...
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
1: στην
3: να υπάρχουν...
1: Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει, το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πεις για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αστεί θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μια ιστορική συγκυρία.
1: Είναι παράνομο ή δεν είναι.
3: Είναι παράνομο βάσει ιστορική πολιτική συγκυρία. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Όλα βάσει κάποια ιστορική συγκυρία είναι. Και ο βιασμό βάσει κάποια ιστορική συγκυρία είναι παράνομο. Πριν από αιώνε ήταν νόμο. Δεν είναι, υπήρχε η έννοια του βιασμού. Και η κλοπή το ίδιο. Και η δολοφονία. Όλα βάσει κάποιων ιστορικών συγκυριών αποφάσισε εξελισσόμενη η ανθρωπότητα. Είπε έτσι. Ότι είναι παράνομο. Έτσι και εξελισσόμενη η ανθρωπότητα είναι το να μπουκάρει σε κτίρια που δεν σου ανήκουν και ανήκουν σε άλλου είναι παράνομο. Έτσι η ιστορική συγκυρία, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη δηλαδή, τα έφερε και είναι έτσι κακό βέβαια, γιατί δεν είμαστε και πολύ υπέρ τη εξέλιξη. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι φίλοι τη εξέλιξη. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παράνομο παιδιά, αλλά να του αφήσουμε εκεί που είναι.
1: Ο νόμος τι λέει, είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι.
1: Πρέπει να του βγάλουν έξω ή δεν πρέπει?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Σταματάμε όποιον παραβιάζει τον νόμο. Τι χούντα είναι αυτή? Δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Και εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση προχωράει με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο και καταλήγουμε στο γνωστό πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Ξαναλέω, είναι 7 χρόνια. Τίποτα άλλο αν δεν έκανε. Παρά μόνο ανέβαζε μάθημα οικονομικών στα δημοτικά, στο οποίο τα παιδάκια το πρώτο μάθημα που θα παίρνανε, γεια σας παιδάκια, τρίτη δημοτικού, δευτέρα, τρίτη, εγώ λέω τρίτη, κανονικά από την πρώτη θα έπρεπε αυτό, αλλά τρίτη δημοτικού, παιδάκια σήμερα θα μάθουμε το πιο βασικό μάθημα στην οικονομία. Αυτό είναι που βασίζεται όλη η ζωή εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί και μετά να τους μάθαινε τι είναι οι τράπεζες, τι κάνουν, γιατί είναι απολύτως χρήσιμες, γιατί χωρίς τον καπιταλισμό τώρα θα μαζεύαμε πατάτες και δεν θα είχαμε βέβαια ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί θα είμαστε όλοι φτωχοί ή ετοιμοθάνατοι. Οπότε δεν θα λέγαμε, α, γιατί ο μισθός μου, ο κατώτερος και αυτός και στην Ευρώπη και τέτοια, θα είχαν λήξει αυτά. Δεν θα τα είχαμε χωρίς τον καπιταλισμό. Να τους μαθαίναν δηλαδή πώς λειτουργεί η οικονομία και όλα αυτά. Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι ακόμα θεωρεί τα θρησκευτικά πολύ σημαντικότερο από την οικονομία. Ίσως και γιατί και η κυβέρνηση για την οικονομία τα εναποθέτει στο Θεό. Κάνει, προσεύχεται. Λέει, Παναγία μου, να μην γίνει κανένας πόλεμος, μην γίνει κανένα τέτοιο και πάμε κατά διαόλου. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια, ξαναλέω, 7. Το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού οδηγεί σε τέτοιες αντιλήψεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω, με μπερδεύετε.
3: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλω.
3: Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Είναι κτίρια τα οποία ήταν έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα.
0: Ναι, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα της... Πρώτα απ' όλα δεν αφήνουμε κάτι ότι είναι παράνομο και να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται κάτι αν είναι παράνομο. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης το τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι κάτι ή είναι παράνομο ή δεν είναι. Τέλος. Ναι, δεν συζητάς. Είναι παράνομο, ναι, είναι. Τελείω συζήτηση. Τόσο κρατάει μια συζήτηση για το αν κάτι είναι παράνομο. Δωρεάν. Ένας δημόσιος χώρος που καταλαμβάνετε πρώτα απ' όλα για ποια είναι ρήπη, ετοιμόρροπα. Είναι σεισμός, θα φύγουν όλα. Και με αυτούς που έχουν μέσα και με τα πάντα. Οπότε δεν διέσωσε κανείς τίποτα. Αν ένα κτίριο θέλει το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του. Και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του επειδή κάποιοι το έχουν κλέψει, τότε το δημόσιο, εμείς δηλαδή, χάνουμε χρήματα. Και αυτό δεν είναι δωρεάν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Εάν κάποιοι ασθενείς δεν παίρνουν την περίθαλψη που θα μπορούσαν να πάρουν, γιατί μέσα στο σχέδιο το για τα προσφυγικά υπάρχει και η δημιουργία δωματίων για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα. Ειδικά δωμάτια που θα κάθονται εκεί, θα έχουν την περίθαλψη που πρέπει. Θα μου πεις, εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και αναρχικοί και αριστεροί, μας ενδιαφέρουν καρκινοπαθείς, γεσμένους τους έχουμε. Πώς θα κάνουμε την κατάληψη είναι το θέμα. Αλλά λέω, πώς χάνει η κοινωνία. Οπότε η κατάληψη όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, στερεί από την κοινωνία και χρηματικά έσοδα ενδεχομένως, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κοινωνικούς πόρους, δηλαδή στερεί κοινωνικό κράτος. Οπότε πρόβλημα. Αυτός ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Ελπίζω, προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά να τους το μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν δημόσια. Και τα δημόσια τα πληρώνουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό. Για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε, α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό. Δεν τρέπεστε, ρε. όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας?
4: Πώς θα πας,
0: με τι λεφτά θα πας? Πού θα βρεις να μείνεις? Που δεν θα υπάρχει ξενοδοχείο, ούτε εδώ, ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή, άκου παπατζηλίκη που σκεφτήκανε, ότι α, είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία, 600 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. Αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι, Νίγο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναστήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω όσα παρισιότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί, γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια που ο αριθμός τους είναι τεράστιος σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική, κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσέβαλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι για τον κόσμο, θα δίνονται
1: στους εργαζόμενους
0: της ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θα λέγω ως μπόνους. Θα λέγει το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο, πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά.
1: Πάντως τα προσφυγικά.
2: Εάν είναι δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο ο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά, είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος λέει έχει πάρει θέση, ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση, μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
2: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι της παραβατικότητας και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί το να μπουκάρει στη δημόσια περιουσία και να λέει είναι δικιά μου. Φυγέτε όλοι, εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να προστατευτεί, αλλά να γίνουν και τα έργα. Δηλαδή και βίγκαν και μάστορα τσάκο 2 κιλά παϊδάκια. Πασόκ. Διάλειμμα.

0: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα
0: παίζουμε. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πίθρες,
2: για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Νωρίτερα εστάλει προληπτικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάγκερ υπέστη ζημιά στη γέφυρά του, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, ενώ ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στην Κρήτη ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη γυναίκα που εκκινεί το πεζί στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Κηφισιάς, να εκινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Κοτεινάρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σμαραγδής εναντίον Νολάν. Η σύγκρουση γιγάντων. Με αφορμή φυσικά την Οδύσσια, με την... όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού ωραία η Ελένη. Κάνουμε και μια Οδύσσια με την όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είμαστε συμπεριληπτικοί. Δεν βάζουμε μόνο ωραίες, γιατί το θέμα δεν είναι αν είναι μαύρη άσπρη. Που είναι και αυτό λίγο, διότι, εν πάση περιπτώσει, άμα ασχοληθούμε με ένα μύθο της Ιαπωνίας, δεν θα βάλουμε ερυθρόδερμους, δεν θα βάλουμε Ινδιάνους να. Είναι της Ιαπωνίας ο μύθος. Τι να κάνουμε. Τώρα ο μύθος αυτός είναι της Ελλάδας, δεν βάζουμε μαύρους κανονικά, αλλά πες να πάει στο διάλογο, σιγά και τι έγινε να πούμε. Βάλε μια Χάλε Μπέρι. Βάλε μια, είπα τόσε ωραίε. Δηλαδή βάζει αυτό. Δηλαδή είπαμε να μην είναι Ελένη. Να είναι, αλλά να είναι ωραία. Τουλάχιστον. Εδώ ούτε Ελένη είναι ούτε ωραία είναι. Δηλαδή μιλάμε για. Τέλος πάντων. Ξέρει καλύτερα από τον Όμηρο Νόλαν. Όχι όμως από το Σμαραγδί, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, δεν ξέρω αν είναι το σχέδιο. Και ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης ο Σμαραγδής να αντισταθεί.
1: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι, προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Πιο παλιά ότι η μοίρα είναι μαύρη. Μου λέει η μαύρη στο σταθμό του Μονάχου και με πέταξε άχου η μαύρη μοίρα μου. Μα να λέγανε διάφορα με τους μαύρους. Αλλά θα αντισταθούμε. Δεν θα αντισταθούμε εμείς, θα αντισταθεί ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Θα συνεχίσει να κάνει κακές ταινίες, παιδιά. Θα τους δείξει αυτός. Να τους δείξει καλές ταινίες. Κακές ταινίες εγώ και όποιος αντέξει.
1: Τον πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει πιο τέτοιο, ότι οι μύθοι και η ελληνική ακόμη είναι παγκόσμιοι, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό, γι' αυτό είναι σπουδαίοι. Αν ήταν μόνο δικοί μας και δεν ενδιαφέραν καθόλου άλλους, θα ήταν ασήμαντοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πλάκα το ότι ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο οποίος έχει στις ταινίες του ως επιτοπλίστων παραποιεί κάπως την ιστορία, ενοχλείται που παραποιείται ένας μύθος. Καλό είναι να μην παραποιείται τίποτα, παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εμένα η ένστασή μου, σας ξαναλέω, είναι ότι όχι στο μαύρι, είναι στο ότι δεν είναι ωραία. Και δεν είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Ωραία Ελένη πρέπει να είναι επίπεδου Μόνικας Μπελούτσι. Να είναι Σαρλίζ Θερόν. Να είναι, δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε ούτε η ξανθιά που είχαν βάλει άλλοι. Δηλαδή, μια ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν λες ότι είναι πω, Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό, η ωραία Ελένη. Ναι. Να μένεις έτσι. Ναι. Να είσαι γκέι και να λες, έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Και άλλα, ναι. Δεν γίνει. Θέλω να πω. Μαύρη, μαύρη. Ωραία όμως. Να είναι να τη βλέπεις και να λες ο Παναγιά μου. Αυτό. Όχι να λες ο Παναγιά μου. Είναι, δηλαδή αυτό είναι. Γραπτά είναι το ίδιο. Αλλά όταν θέλω να πω, μήπως το γραπτό χάθηκε λίγο Νόλαν. Δηλαδή μήπως έγραφε στο casting director. Θέλω μία που να λες αχ Παναγιά μου. Και δεν είναι αχ Παναγιά. Βλέπει ο άλλος. Θέλω μία που να λες όχι Παναγιά μου. Και έτσι καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μπας περίπτωση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε στα ευχάριστα. Ομόνοια, παιδιά, πόσο χρόνο έχω, Νίκο?
2: 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει το πολιτικό κλίμα, έχει φύγει η οξύτητα και η τοξικότητα. Με κοιτάς παράξενα. Μιλάω με αποδείξεις μόνο. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει. Και τόσο πολύ που ο Κυρανάκης, παιδιά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πλέκει το εγκόμιο του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέμε όλοι? Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, απατεώνας, ο ίδιος τοξικός, αρρηβίστας, αδίστακτος, έτσι δεν λέμε?
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Εμείς.
2: Ναι, εμείς.
0: Κυρανάκης είχε άλλη άποψη. Κυρανάκης λέει, ελέ παιδιά, δεν είναι αυτό, έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτός που ήταν.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Ενώ τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει Μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης και λέει: εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό, ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
3: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις. Για το ευρώ. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για τους επιχειρηματίες. Για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
0: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι? Ω Παναγία μου, μα ακούτε, μα θέλει να ψηφίσουμε Τσίπρα, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό ο Αλέξ. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει, μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α, δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να τους δώσω κι εγώ κάτι. Να τους πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι μουσι. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερός. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυριανάκη, λέω να ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Τα πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία ρε έχεις κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι για να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, παιδιά, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένα, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλό, όχι εσείς, παρακαλώ περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς περάστε, περάστε, και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
5: Όχι,
0: τι?
5: Έχεις λίγο ακόμα.
0: Τι, λίγο ακόμα να κάνω τι?
5: Να
0: πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον έναν Τσίπρα, προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Να διαλέξω έναν, γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το 3 που μου αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό, παρακαλώ.
4: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέτοιμο. Δηλαδή, να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελάω όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίζουν. Μετά πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Σε αυτά μου ήρθανε τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι. Με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο. Ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και εμένα. Αχ, τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Έχουμε καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο. Και εγώ, άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέγε, είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα. Και τι είναι ανετοιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μουτρά και εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει ίσως, Αλέξη είναι φοβερά ανέτοιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι: το Πασό και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, okay, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις. Οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
15: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Δευτέρα 10:30. Φταίνε ωραίο οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα, βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ημερολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η αλήθεια να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές, εν πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών. Αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλιο. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας γίνει εκεί μέσα. Είναι στο 0,58. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των σχέσεων ψηφιακά είναι πιο άνηση και πιο άδικη από το 95% των πραγματικών οικονομιών του πλανήτη. Είναι πιο άνηση ακόμα και από την οικονομία της Βενεζουέλας. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το να ρίχνουμε το δημογραφικό στον εγωισμό των γυναικών είναι απλά το τέλειο άλοθη για να κρύψουμε την πραγματικότητα. Διότι ακόμα κι αν αύριο το πρωί κλείναμε όλα τα apps, όλα, τα πάντα, και βρίσκαμε τον έρωτα της ζωής μας, πώς ακριβώς θα το κάνει το παιδί όταν το ενίκιο θέλει έναν ολόκληρο μισθό? Πριν από μερικές δεκαετίες, να επιθυμίσω, ένας μέσος μισθός δημοσίου υπαλλήλου, με όλα εκείνα τα επιδόματα, επί Πασόκ κλπ., έφτανε για να ζήσει τετραμελής οικογένεια, να ξεπληρωθεί τριάρι στην Αθήνα, να χτιστεί διόροφο εξοχικό στο χωριό και να κυκλοφορήσει και μία μερσέντα. Σήμερα, δύο μισθοί μαζί, με τρία πτυχία ο καθένας, δεν φτάνουν καλά-καλά για τον νίκη ενός μοιοπογείου και μια συνδρομή Netflix, αν δεν θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκα να κάνω ένα παιδί σήμερα. Τρίτη, 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίας Καριστιανού για τις γυναικοτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είχε μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα, επικοινωνία τις γυναίκες, ως απριόριο ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος, αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει τη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος, ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκαιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή, το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή τους και πάρα πολλές φορές ταλαιφωρητικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε έγκληματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξεις το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθεξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Καριστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίησης, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή, ξέρω εγώ, φόρεσαν κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες, ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Καριστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε, οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στο Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχτια. Εκεί το μεγάλο πάρτι γίνεται στο VIP lounge των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται παραδοσιακά μεταξύ τις 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Μιλάμε για το απόλυτο prime time. Μάλιστα, πάνω από τις μισές τροπολογίες πέφτουν στο καυτό δίωρο 10 με μεσάνυχτα, την ώρα που ο DJ, βλέπε κάθε υπουργός, δίνει το σύνθημα. Και το concept είναι άκρος exclusive. Σου σκάει τροπολογία έκπληξη στο κινητό την ώρα που πίνεις το ποτό σου 11.30 το βράδυ και μέχρι να πιεις τον πρωινό σου καφέ, πρέπει να έχεις γίνει ειδικό σε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις!
0: Στις λεγόμενες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, το μεταμεσονύχτο ποσοστό, να σημειώσω, αγγίζει το 81%. Πέρα όμως από την πλάκα και το προφανές τρολάρισμα που κάνουμε εδώ πέρα, ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το καλύτερο κλαμπ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα την περίμενα πριν κάποια χρόνια. Θεωρούσα ότι κάπως είχαμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η μελέτη δεν περιγράφει απλώς το ξενύχτη που γίνεται. Περιγράφει μια συστηματική υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη ίδια τη δημοκρατική λειτουργία, όταν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, έτσι ανεξαιρέτως, καλούνται να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν κρίσιμες ρυθμίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο μόλις 11 ώρες στη διάθεσή τους. Δεν είναι όχι μόνο νομικά αδύνατο, και ανθρωπολογικά να τις μελετήσουν και να τις αξιολογήσουν. Και στην πραγματικότητα, αυτή η τακτική, το πετάω μια τροπολογία στα μουλοχτά μέσα στη νύχτα, λίγο πριν να ψηφίσετε κιόλας, είναι ο κλασικός τρόπος για να περάσουν απαρατήρητες διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα την ώρα που η κοινωνία κοιμάται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κλείσει την ύλη τους. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας φαύλος κύκλος κακονομίας, ψηφίζονται νόμοι γεμάτοι ασάφειες και λίγους μήνες μετά η κυβέρνηση αναγκάζεται να φέρει νέες νυχτερινές τροπολογίες για να διορθώσει τα λάθη των προηγουμένων. Έτσι όμως η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους ευνηδιασμού. Και δεν μπορεί να υπάρξει και διαφάνεια, ούτε να υπάρξει επαρκής χρόνος να αναλυθούν οι νόμοι, να αξιολογηθούν, να μελετηθούν. Δηλαδή, δεν είναι πολύ τέλειο αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι είναι ο πίνας της δημοκρατίας και το να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο χειρότερα τα κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θλίψη. Αλλά τουλάχιστον έχουμε πολύ ωραίο κλαμπ. Τετάρτη, 10.30 το βράδυ.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Γάι 100,3.
2: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Φρικτορία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659.
9: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημερινό, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουά Πετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με πήγες και εναέριες δυνάμεις. Ισχυρή άνεμη πλέον στην περιοχή, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι ώστε αν χρειαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 είναι και για αύριο η προειδοποίηση αυτή από την πολιτική προστασία και αφορά αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Πλέον σφοδρότατη άνεμη, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοσωμένο βουνό και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτες προς διάφορες κατευθύνσεις.
0: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά και τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 νεκροί, πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι, πάνω από 3.300 οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
2: Είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών, χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση.
3: Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει.
4: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία.
0: Συνθήκες πρωτοφανούς καύσων να βιώνει για μία ακόμη μέρα η Δυτική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ ζέστης να έχουν καταρριφθεί. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από το 1976. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν σήμερα τους πολίτες πως οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία παραμένουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 18 στη Μασσαλία να έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.
5: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.
6: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
7: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό.
0: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορούν ότι τάζει παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο να δηλώνει πως από σήμερα ξεκινά η πορεία για μια νέα μεταπολίτευση. Έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Ρόδο.
8: Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
9: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%.
10: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.

0: απόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία σήμερα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ορδανία, Αργεντινή. Τα μάτς τα οποία ολοκληρώνουν αυτή τη φάση των ομίλων και μετά θα οδηγηθούμε στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Όσο για τον καιρό, καλός και ζεστός θα είναι και αύριο, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενίσχυση του μερτεμιού στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, για την οποία αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να την περιορίσουν. Φαίνεται πως υπάρχει μια καλή εξέλιξη σε σχέση με το μέγεθος στην έκταση αυτής της φωτιάς. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι πως περιορίζεται το μέτωπο αυτό. Βεβαίως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει λίγος χρόνος και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Χεραμιτζόγλου, έχει όλες τις πληροφορίες για τη φωτιά αυτή που, ξαναλέω, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες και αποτελεί και το πιο σημαντικό συμβάν το οποίο καλύτερα να αντιμετωπίσει την ώρα πυροσβεστική. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η φωτιά λοιπόν στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει βγει και 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε από την τοπική εθελοντική ομάδα στο Καπαρέλι μας λένε, μας αναφέρουν ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Μάλιστα, όμως, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρή ανωτελεία, διότι έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Αναστασίου. Να τον ακούσουμε μαζί, Γιώργο μου. Δήμαρχε, ωραία, είναι όντως καλύτερη εικόνα από τη φωτιά? Τι εικόνα έχετε εσείς?
3: Όντως καλησπέρα καταρχήν. Όντως είναι καλύτερη εικόνα. Έχει η φωτιά οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι τώρα από ανακοπτερώσεις. Σε βάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αποφύγει τα πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια η εικόνα, βέβαια αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι, δεν αποφόρουν πολλά. Θεωρώ όμως ότι.
1: Γιατί ανέμους μιλάμε, Δήμαρχε, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
3: 6 με 7 που φορ, σίγουρα.
1: Ναι. Ναι.
3: Που ήσουν και παραπάνω και εντάξει ήταν ανάμεσα σε δύο οικισμούς μικρούς, όμως
1: είναι
3: όλα καλά. Παραλιακή είναι το Καλαμάκι, περιοχή Καλαμακίου και το Αγίου Βασιλείου.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά,
1: η φωτιά καταλαβαίνω πως είχε κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και υπήρξε το μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι.
3: Και λόγω του βοριά, ναι, ανεβαίνει προς το Κυθερώνα, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα, πότε ξέσπασε αυτή η φωτιά, πριν από πόση ώρα δηλαδή?
3: Το πρωί πριν από ένα τρίωρο περίπου.
1: Μάλιστα. Και πήρε γρήγορα διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, γιατί ο αέρας είναι... Δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνει τώρα. Όχι, αν ακούγεται κιόλας από την συνδέσμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Πάντως κρατούμε αυτό που μας είπατε στην αρχή της συνδεσής μας.
3: Καλύτερη εικόνα.
1: Έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά εσείς θα είστε εκεί και βεβαίως με τη συνδρομή της πυροσβεστικής εν αέρια μέσα είχαν καταφτάσει, νομίζω.
3: 6 εν αέρια, 3 Κανατέρ και 3 Έριξον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την ανταπόκρισή σας και την εικόνα που μας δώσατε. Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, για αυτή τη φωτιά στη Βιωτία. Αλλά Γιώργο μου, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξεκίνησες να λες και εσύ, πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πως έχει περιοριστεί η φωτιά. Είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί.
2: Καλά τα νέα είναι και μια άλλη φωτιά στην Πελαγία, στη Φιώτιδα, εκεί που είχαμε και από πολύ νωρίς ενεργοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκεί λοιπόν και εκεί έχουμε καλά νέα. Επίσης σας θυμίζω ότι και αύριο έχουμε πολύ υψηλό, αύριο Κυριακή έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 στα ίδια ακριβώς σημεία που είναι και σήμερα, δηλαδή Κορινθία, Βιωτία, όλη η Εύβοια, επίσης από την Πελοπόννησο, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, πάρα πολλές περιοχές από την Αχαΐα, πάρα πολλές περιοχές από την Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σε Λέσβο και Χίο. Άρα λοιπόν και άλλες.
1: Πάρα πολλές περιοχές, Γιώργο, έτσι, πάρα πολλές περιοχές.
2: Σχεδόν η μισή Ελλάδα και βέβαια έχουμε κατηγορία 3 επίσης σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή όλη η Κρήτη είναι αύριο στο Τριάρι.
1: Ναι, πάντως τα τεσσάρια, όταν τα έχουμε από την πολιτική προστασία, μας υπενθυμίζουν πως μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Ντασιώτη. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτή την φωτιά, η οποία περιορίζεται. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε και ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θηβαίων. Βέβαια, η φωτιά αυτή ξέσπασε στο βουνό εκεί της Βιωτίας, όπου παλιότερα είχαμε μια φωτιά που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της δασικής έκτωσης. Αναδασώθηκε και τώρα πάλι καίγεται. Δυστυχώς αυτή την ιστορία είμαστε θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε τον αντιπεριφερειάρχη.
4: Πλέον σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοσωμένο βουνό. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτα προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, είναι μακριά από τον οικισμό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή με τους ανέμους. Ωστόσο όμως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112, δεν κινδυνεύει οικισμός.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου. Αναφέρθηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα που υπάρχει αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να τον ακούσουμε.
5: Σήμερα λοιπόν κάθε ανεξέλεγκτη κάση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λυσοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση υπαίθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9.
1: Μάλιστα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, και εμείς φυσικά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μία ακόμη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μιλάμε για μία αγροτοδασική έκταση στην οποία καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Στην περιοχή της Ετωλοκαρνανίας αυτή η φωτιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιποδός. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια με υδροφόρες προσπαθούν και αυτές να κάνουν πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν αναφορές πως τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης που υπάρχουν εκεί. Το μόνο θετικό σε αυτή τη φωτιά είναι πως μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Μια φωτιά την οποία επίσης θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Καταλαβαίνω πως οι αρχές της Βενεζουέλας στηρίζουν πολλά, βασίζουν πολλά και στη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, διότι φαίνεται πως επιχειρησιακώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Γεια σου, Γιώργο Φελίδη, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές από 17 χώρες.
1: Ναι.
6: Χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν φέρει μαζί τους και σκύλους ανιχνευτές, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ηχοακουστικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό ιχνών ζωής,
1: ναι,
6: στα συντρίμια. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο απολογισμός που σχεδόν μέρα με τη μέρα διπλασιάζεται, δηλαδή από τους 589 ανασυρμένους νεκρούς προχθές, χθες έφτασαν στους 920 οι νεκροί.
1: Ναι. Αν και ο αριθμός σήμερα που τρομάζει δεν είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι ο αριθμός των αγνοωμένων.
6: Οι οποίοι
1: είναι για 50.000 ακόμα.
6: 51.000 και.
1: Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο.
6: Βέβαια, αυτό είναι με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί λίγο μετά τους δύο δίδυμους σεισμούς. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και πολλές διπλοέγγραφες.
1: Σίγουρα.
6: Πάντως αυτό
1: και
6: τρομάζει.
1: Πάλι όμως μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό αγνοωμένων.
6: Ναι. Οι τραυματίες είναι 3.360 και αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο οποίος αντί να γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε τώρα, σήμερα το απόγευμα, απόψε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και το, ο νέος απολογισμός των θυμάτων.
1: Ναι, τώρα η Βενεζουέλα, Γιώργο, μια μικρή παρένθεση απλώς να ανοίξω, βρισκόταν ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική φάση, έτσι, και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει. Της ήρθε και αυτό το κακό, αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός πρωτοφανούς μεγέθους, και διπλώς, φαίνεται πως δεν μπορεί σεισμός, από μόνη της να τα βγάλει πέρα τώρα η χώρα, και είναι λογικό και αναμενόμενο ήδη, με τις καταστροφές που έχει υποστεί.
6: Ήδη στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε στρατιωτικό νόμο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έχουν πραγματικά κατακλειστεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών, και μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές.
1: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο της χώρας.
6: Ακριβώς, πήγε σε μια πολυκατοικία, πολυόροφη, πολυόροφο κτίριο σε συνοικία του Καράκας, όπου εκεί δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ίδια ότι η κυβέρνησή της ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση
1: των ανθρώπων. Η κυρία Ντέρση Ροντρίγκες, εκλεκτή του κυρίου Τραμπ.
6: Ακριβώς, η καινούργια φίλη του κυρίου Τραμπ. Και εκεί είχαμε αλλαγή καθεστώτος. Ο κύριος Μαδούρο είναι στις φυλακές της Νέας Υόρκης και η κυρία Ντέρση Ροντρίγκες προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη σεισμή που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα θα δούμε. Πάντως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Έχουμε φτάσει πλέον πέραν των τριών ημερών, οπότε
1: όσο περνούν ημέρες, Γιώργο,
6: ότι μέσα στα συντρίμια
1: μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα τώρα που οφείλουμε και εμείς να την πούμε στους ακροατές. Όσο περνούν ημέρες, θα είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να εντοπιστεί κάποιος κάτω από τα συντρίμια και να είναι ζωντανός. Ας ελπίσουμε βεβαίως να βρεθούν άνθρωποι και να είναι καλά στην υγεία τους. Ακούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, με πολλές και συχνές δημόσιες τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα. Μίλησε στον Αλφα.
7: Μάθαμε για μια κυρία εκεί στο μέρος που έγινε η τραγωδία που έχασε το σπίτι της, αλλά εκείνη είναι καλά. Μόνο με Ελληνίδα. Αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν μαζί της. Στην περιοχή, στην πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, μιλάμε για παραπάνω από 350 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ στο Καράκας πολλά, πολλά κτίρια σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό όπως έγινε κάτω στην πολιτεία στη Λαγκουάιρα, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
1: Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι πια, σαν την περίπτωση του Έλληνα που ανέφερε ο κύριος Μαραγγέλης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης το επόμενο χρονικό διάστημα, και μένει να δούμε τι πρωτοβουλία θα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης της Βενεζουέλας, βεβαίως και διεθνώς, για αυτούς τους ανθρώπους. Η μαρτυρία της κυρίας Ντίνας Αντωνιάδη από τη Βενεζουέλα, κάτοικος της χώρας, έχει αξία να την ακούσουμε.
8: Τώρα έχουν κάπως αρχίζει να δίνουν αυτά τα νερό και να έχουμε φως και τα λοιπά, αλλά τα διαμερίσματα, εφόσον έχουν τόση βλάβη, έχουν σπάσει σωλήνες κεντρικές και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολα. Προς το παρόν μένουν στο δρόμο, πάνε σε φιλικούς σπίτια, σε φιλικά σπίτια.
1: Επιστρέφουμε εδώ. Πάλι ο Γιώργος Φελίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είχαμε επίθεση των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κεχηρία και υποτίθεται πως οι δύο πλευρές, Γιώργο, συζητούν για την εγκαθίδρυση αυτής της εκεχηρίας, για μια συμφωνία που θα κρατήσει, υποτίθεται, για χρόνια στην περιοχή.
6: Ακριβώς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμα, στα ιρανικά εδάφη δηλαδή, σε αντίπεινα για την επίθεση που διέπραξε Τεχεράνη σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς. Αμερικανικά αεροσκάφη, νομίζω ήταν τουλάχιστον 6 αεροσκάφη F-35 και F-16, τα οποία έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόν, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance των ΗΠΑ τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, είχαμε ένα νέο συμβάν σήμερα το γύρω στις 11 η ώρα.
1: Αναφέρεσαι σε αυτό το συμβάν το οποίο δημοσίευσαν οι Βρετανοί, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
6: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι πλοίαρχος δεξαμένου πλοίου δηλώνει ότι χτυπήθηκε το σκάφος του από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική ζημιά στη θαλάσσια περιοχή. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χαϊνιωτάκης, επικοινώνησε με το Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλασσίου Εμπορίου, αλλά του είπαν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημοσιεύσουν το όνομα, τη σημαία και την εθνικότητα του πλοίου, καθώς τα στοιχεία αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επαλήθευσης.
1: Μάλιστα, οπότε δύο τα συμβάντα, το κρατούμε και αυτό, είναι και έχει τη σημασία.
6: Είναι και της Πέμπτης, ναι, στο εμπορικό πλοίο και εδώ στο δεξαμενό πλοίο.
1: Σωστά,
6: σήμερα.
1: Και επιβεβαιωμένες και από την Ουάσιγκτον οι επιθέσεις αυτές Αμερικανών κατά Ιρανικών στόχων.
6: Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι εξαπέλυσαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες πλην του Μπαχρέιν, το οποίο κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και αναχέτησε ιρανικά ντρόουν πάνω από στον εναέριο χώρο του.
1: Ναι. Και όλα αυτά ενώ χθες είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και της κυβέρνησης του Λιβάνου, κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε και από τις ΗΠΑ, έδωσε αυτή τη δημοσιότητα και το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου. Συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά, οπότε οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρουν στο τέλος της ημέρας και πόση πραγματική αξία έχουν όταν έχουμε επιθέσει εκατέρωθεν.
6: Και να μην συνέβαιναν όλα αυτά, η συμφωνία όπως την δημοσίευσε τουλάχιστον το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Τώρα, αυτός ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση. Ξέροντας λίγο για το Λίβανο, τολμώ να πω ότι τουλάχιστον όσο αναφορά το αξιόμαχο και την αποφασιστικότητα, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι σε ανώτερο επίπεδο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Δεν ξέρω σε επίπεδο εξοπλισμού αν έχουν, πάντως έχουν σίγουρα ρουκέτες, πυράβλους, βαρύ οπλισμό.
1: Ναι, γενικότερα έχουμε καταλάβει πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αδύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε στη χώρα.
6: Και τώρα μια συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται στην ικανότητα του λιβανικού στρατού να καταλαμβάνει περιοχές όπου μετά αφού τις διασφαλίσει θα αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός.
1: Ναι.
6: Θα το δούμε αν μπορεί να
1: υλοποιηθεί. Έχει πει και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ και ο Χρήστος Νικολαίδης που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λιβάνου ότι ο πραγματικός στρατός στη χώρα είναι ο στρατός της Χεζμπολάχ. Επί της ουσίας. Άρα, αν
6: δεν βρεθεί. Η οποία Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία πλαίσιο τη χθεσινή.
1: Σωστά. Ναι.
6: Τώρα άρα θα δούμε.
1: Μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Παραμένει μια πάρα πολύ ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό κρατήστε εσείς, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά τα οποία μας μετέδωσε ο Γιώργος Φελίδης, τον οποίο ευχαριστώ. Πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ακούμε τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είναι η νεότερη ανταπόκρισή του σήμερα το πρωί για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς τα βλέπει η Αμερικανική διοίκηση.
9: Προηγήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν φορτηγό πλοίο την Πέμπτη στα στενά του Ορμούς. Οπότε οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει την αντεπίθεσή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ, πριν να ξεκινήσει η επίθεση, μας είπε: έχετε υπομονή και θα δείτε πώς θα αντιδράσουμε. Μερικοί νόμισαν ότι είναι τα γνωστά που λέει και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Οπότε είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό από την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, της γνωστής SETCOM, που ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα, διέπληξε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιο ραντάρ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών. Χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση. Υπήρχε μεγάλη ένταση, διότι απάντησαν οι Ιρανοί. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των αντεπιθέσεων των Ιρανών αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να μην κατάφεραν να χτυπήσουν, με την έννοια ότι ό,τι και να έστειλαν στον αέρα τους τα ρίξαν οι Αμερικανοί. Αλλά οι Αμερικανικές δυνάμεις ομιλούν με σαφήνεια ότι χτυπήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι.
1: Να ακούσουμε και την άποψη αναλυτών διεθνολόγων που μίλησαν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πού βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή και τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Και οι δυο τους μίλησαν στην ΕΡΤ.
10: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία και έχουμε επιχειρήσεις. Ούτε μπρος ούτε πίσω, και αυτό έτσι και οδηγήσει σε τέλμα, θα είναι ότι χειρότερο. Και όχι μόνο ότι χειρότερο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους ντόπιους και τα χτυπήματα και τις συνέπειες, για τις συνέπειες παγκόσμια, έτσι, γιατί είναι ενεργειακό το θέμα, όπως γνωρίζουμε, και οικονομικό.
11: Συζητάει ότι πρέπει να βρεθεί λύση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Λέγοντας ότι ο Λίβανος έχει την πλήρη κυριαρχία της χώρας και δεν δέχεται κάποιους άλλους μέσα. Βγαίνει λοιπόν η Χεζμπολάχ αμέσως και λέει, α, το ξεχάσετε αυτό, ο Λίβανος χωρίς εμάς δεν υπάρχει. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μιλάμε για ειρήνη, αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει. Ίσως υπάρξει και μια παράταση για πολιτικούς καθαρά λόγους.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ με την τάμα.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
14: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
19: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει κάτι το πρωτοφανές. Αναφερόμαστε σε αυτόν τον καύσωνα, ο οποίος είναι σαν να μην έχει τελειωμό πραγματικά. Μιλάμε για πάρα πολλές ημέρες όπου καταρρύπτεται το ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο μετά το άλλο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί. Πλήττει πάρα πολλές χώρες αυτό το κύμα καύσων. Ευτυχώς δεν έχει έρθει στη χώρα τη δική μας. Την Ελβετία, ενδεικτικά κάποιες θερμοκρασίες που παίρνουμε τώρα από το meteo.gr και από τους διεθνείς μετεωρολογικούς σταθμούς: 35 βαθμούς αυτή την ώρα στη Γενέβη, 34 στο Μόναχο, 34 στο Μιλάνο, 34 στη Μασαλία, όπου μάλιστα έχει χάσει τη ζωή του και ένα βρέφος 18 μηνών. Και η είδηση αυτή από μόνη της έχει σοκάρει τη γαλλική κοινή γνώμη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Και ο Γιάννης Χανιωτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, χθες ήταν στο Παρίσι, οπότε μπορείς, Γιάννη, να μας μεταφέρεις και το τι ακριβώς συνάντησες στο Παρίσι, διότι καταλαβαίνω πως η Γαλλία είναι ενδεχομένως και η χώρα που βιώνει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του καύσωνα περισσότερο από κάθε άλλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Καλό μεσημέρι. Πέτρο, νόμιζα ότι το Λονδίνο βράζει μέχρι να βγω από το τρένο στο Παρίσι. Ναι. Πραγματικά εκεί ήταν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η Γαλλία συνολικά μετράει ήδη 55 νεκρούς από πνιγμούς ατόμων που προσπάθησαν να βρουν έτσι μια ανάσα δροσιά σε λίμνες και παραλίες, ωστόσο έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι έχει επιβληθεί απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις. Σημειώνονται πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια η ατμόσφαιρα εκεί ήταν πραγματικά αποπνικτική και έχει μειωθεί και η κίνηση βέβαια στους δρόμους. Πολλοί επιχειρηματίες μας είπαν χθες ότι καταγράφουν πολύ λιγότερο κόσμο στις επιχειρήσεις τους, καθώς πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Τώρα, στο Λονδίνο χθες καταρρίφθηκε για άλλη μια φορά το ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο για την Βρετανία συνολικά, όπου ο υδράργυρος έδειξε 37,3 βαθμούς. Δυστυχώς και εδώ δύο άτομα, τουλάχιστον δύο άτομα μέχρι στιγμής, έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Και παρόλο που από σήμερα αρχίζει μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας,
1: μετά από πόσες μέρες, πολλές μέρες έτσι.
23: Είμαστε πλέον στην πέμπτη μέρα της πολύ έντονης ζέστης. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δούμε νέα κύματα καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Και βέβαια, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η χώρα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.
1: Ναι, καταλαβαίνω πως ένα κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού και γενικότερα η έλλειψη κλιματιζόμενων χώρων. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εκεί οι αρχές.
23: Και ακόμα και σε κρίσιμες.
1: Ναι. Σε νοσοκομεία, για παράδειγμα.
23: Είχαμε πολλά προβλήματα με νοσοκομεία που αναγκάστηκαν να αναστείλουν πολλές από τις υπηρεσίες του κάψου.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο κλιματισμός είναι πάντα ένα βασικό μέτρο, τουλάχιστον να προστατεύσεις τις ευπαθείς ομάδες, που είναι και το ζητούμενο στην περίπτωσή μας, βεβαίως και όλο τον πληθυσμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, Δήμητρα, από την Αθήνα.
24: Γεια σας από το Βερολίνο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βερολίνο είναι
0: 37 βαθμοί Κελσίου, όμως αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39, ίσως και 40 σε κάποια σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Η κατάσταση και εδώ είναι αποπνικτική. Πολύ Βερολινέζοι.
1: Την χάσαμε την Δήμητρα Κυρανούδη, έπεσε η γραμμή της. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Αναστάση Καράμπαμπα, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, είναι κάτοικος των Παρισίων ο κύριος Καράμπαμπας, και η παράμετρος την οποία θέσαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά με το Γιάννη Χανιωτάκη. Δεν γίνεται, ναι, τη 2026 στα νοσοκομεία του Παρισιού, για παράδειγμα, να μην υπάρχει κλιματισμός, και υπάρχει και έλλειψη σε προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ακούμε τον κύριο Καράμπαμπα.
2: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό, γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες, να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται. Και τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
1: Να ακούσουμε και τη Σέτα Θεοδωρίδη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Μίλησε στο Άξιον 24 για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Παριζιάνοι σε καθημερινή βάση. Ας πούμε, και τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε, ποια απόφαση έλαβαν στο Παρίσι? Να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων μέχρι νεοτέρας. Επίσης, το μετρό, όσοι έχετε βρεθεί στο Παρίσι, θα θυμάστε πως είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι σχεδόν 200 ετών. Οπότε, είναι τόσο παλιό που προφανώς δεν υπήρχε παρά μικρή πρόβλεψη για κλιματισμό.
3: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
21: Μέσα μαζική μεταφορά.
3: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό? Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
1: Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυρανούδη να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Έλα Δήμητρα, νομίζω τώρα σε έχουμε.
0: Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Τώρα έλεγαμε ότι οι πολλοί Βερολινέζοι σήμερα έχουν πέφτει στις κοντινές λίμνες. Ακόμα όμως και στον ποταμό σπρέ στην καρδιά του Βερολίνου αναζητώντας δροσιά. Βέβαια το μπάνιο στα ποτάμια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Γερμανία είχαμε τουλάχιστον 9 νεκρούς τις τελευταίες μέρες από πνιγμούς, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
1: Κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε. Ομαλώς στη συνομιλία μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη, νομίζω όμως μια καλή εικόνα μας έδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και στη Γερμανία με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν ήδη και οι Βερολινές και γενικότερα σε ολόκληρη τη Γερμανία, πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα η Δυτική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό το κύμα καύσωνα και είναι προφανές πως θα πρέπει από την επόμενη μέρα, όταν τελειώσει αυτό το κύμα του καύσωνα, να αρχίζουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα επόμενα κύματα τα οποία θα έρθουν. Αυτό με το κλιματισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το δουν. Περνούμε τώρα στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα υπόσχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπήρξε μια σφοδρή επίθεση την οποία εξαπέλυσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, η έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Το δίπολο του παρελθόντος έχει αναβιώσει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη.
24: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
1: Σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτή η συνεδρίαση αποτελεί και την επίσημη οργανωτική και πολιτική εκκίνηση, αν θέλετε, αυτού του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι εργασίες άνοιξαν με ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, η στρατηγική του και ποιες θα είναι και οι επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Βεβαίως, κατά την ομιλία του απάντησε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
1: Τώρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Ρόδο. Μάλιστα, προανήγγειλε την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την οποία θα ζητά εξηγήσεις για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για τα όσα λένε για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνουν η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει. Ακούμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
1: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως νομίζω και εσείς κυρίες και κύριοι διαπιστώνετε πως έχουν επικνώσει οι παρουσίες και οι πολιτικές εκδηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Σε εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας είπε τα εξής για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση.
6: Όταν ακούτε διάφορους να λένε για κοστολογημένα μέτρα, φύγετε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, άλλοι με τη γνωστή μερζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο το λαό μας.
1: Δημοσκοπήσεων συνέχεια, καθώς σήμερα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει και φτάνει στο 29,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 24,9% το ποσοστό του. Τρίτη, Μαρία Καριστιανού με 15,5%. Τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Ως προς τα ποσοστά των κομμάτων, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κερδίζει 1,3 μονάδες και καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%, περαιτέρω πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση στο 9,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 9%, το Κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8%, χάνει 2,7 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ χαμηλά σε μία ακόμη σφιγμομέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, 1,3% είχε καταγραφεί από την ίδια εταιρεία στην προηγούμενη μέτρηση. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Ο κύριος Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το Πασόκ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκε χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
8: Το Πασόκ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
9: Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
10: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.

0: Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την δολοφονία που είχαμε ενός νεαρού ανθρώπου στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Οι αρχές βεβαίως ακόμη αναζητούν το φωνικό όπλο, δεν το έχουν βρει. Μιλάμε για έναν σουγιά, ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε ο καθομολογέν δράστης. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σουγιάς που είχε εντοπιστεί στο σημείο της αιματηρής εμπλοκής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών μας με άλλα πολεμοφόδια όπως Κατσαβίδη και Γκλοκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι αυτό από το οποίο έπεσε νεκρός ο 15χρονος Πάρης. Ο καθομολογέν δράστης τώρα 17 ετών φέρεται την υποστήριξη στους αστυνομικούς στο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαζί με ακόμα ένα 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στην συμπλοκή, καταδίωξαν τον 17χρονο που συνέχεια ομολόγησε και, και την δολοφονία. Στον εδώ μας αλληλοπόλεως συνεπλάξαν εκ νέου με αποτέλεσμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή. Ο 18χρονο έμεινε δίπλα στον ανήλικο φίλο του στην προσπάθεια να του παράσει τις πρώτες βοήθειες, καλώντας σύμφωνα με μάρτυρα την αστυνομία, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στράπηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, η δίωξη ασκήθηκε και στον 19χρονο που παρουσιάστηκε από το Βούλιο Σχέση στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα, αφού πάρκαρα στο σταθμό εισάψη του Μοσχάτου το όχημα, που εκεί κινήθηκε με τα πόδια προς την πλατεία της Καλλιθέας. Παραπέμφθηκε στην κυρία Ανάκριση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους άλλους 7 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φυσικός αυτούργος. Ενώ τέλος να σας πω ότι ακόμα 9 άτομα είναι στη δικογραφία, καθώς και οι γονείς των ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους δικηγόρους έχουν ήδη επικοινωνήσει στις αρχές, ενδεχομένως στο πλαίσιο της παρουσίας τους ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτοβούλως.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για έναν 15χρονο που έπεσε νεκρός και για σήμαντη αφορμή. Μίλησε στην ΕΡΤ, κυρία Δημογλίδου, για να την ακούσουμε.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 17. Ένας από τους 10 από τους οποίους αναζητούσαμε χθες εμφανίστηκε μόνος του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε πως έχουμε μια νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μια ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα, όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια, έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 νεαρή αμέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πέτρα να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, οπότε έχουμε την εκένωση, εντολή εκένωσης της περιοχής Πέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πως οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε αυτό τον οικισμό, οπότε οι αρμόδιες αρχές πήραν την απόφαση να εκενώσουν την περιοχή Πέτρα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο και την Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά που και θα μεταφερθούμε, ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει για έναν 26χρονο που λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Χρήστο, πραγματικά πρωτότυπο αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Και μάλιστα το πρωτότυπο είναι μια πολύ ευγενική έκφραση. Εγώ θα έλεγα με έναν εξαιρετικά άνανδρο τρόπο. Ναι. Καθώς ο συγκεκριμένος 26χρονος παραμόνευε στις εισόδους πολυκατοικιών γυραιές κυρίες να μπουν μέσα και την ώρα που έμπαιναν μέσα στο ασανσέρ ουσιαστικά τις άρπαζε κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα στη διάρκεια κάποιων επιθέσεων που είναι τουλάχιστον 4 τον τελευταίο μήνα σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς σε μία από τις πολυκατοικίες την τελευταία του αυτή αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από μία κάμερα ασφαλείας. Έτσι οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τις κατηγορίες της ληστείας κατά τη ηρωή, απίθειας και αντίστασης, καθώς στη σκηνή της σύλληψής του αντιστάθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, λυπάται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, τα οποία προθυμοποιήθηκε μάλιστα και να αποζημιώσει. Ο ίδιος στον ανακριτή ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρέη από τον εθισμό που έχει με τον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από άτομα του υποκόσμου τα οποία απειλούσαν τη ζωή του και για τον λόγο αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις παράνομες πράξεις για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Μιλάμε, ξαναλέω, για έναν 26χρονο που έστεινε καρτέρι σε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Πραγματικά απίστευτο, δεν το έχουμε ξανακούσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Από τον Χρήστο Νικολαίδη στη Μέρη Σκανδάλη, η οποία Μέρη Σκανδάλη θα μας ενημερώσει για την μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών του πλοίου Κίσαμος. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Τι ακριβώς συνέβη, Μέρη? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και η συγκεκριμένη ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει ακόμα, δηλαδή δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Να πούμε ότι τέσσερις τα ξημερώματα το πλοίο Κίσαμος προσάραξε σε βαθύ ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο, μέσα 1246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Να πούμε ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Έγινε ξαφνικό blackout, διακοπή ρεύματος. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση που υπήρχε στο πλοίο με τόσο κόσμο μέσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δίτη. Φυσικά υπήρχε εκνευρισμός, όπως σου είπα, από τους επιβάτες, οι οποίοι για να περάσουν όλες αυτές τις ώρες ήταν είτε εξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος, είτε προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να περάσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. 10:30 το πρωί, μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης σε κλάσεις από τον αρμόδιο νεογνώμονα, το πλοίο αναχώρησε και συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Σούδας. Δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη. Το πλοίο, όπως είπα, ακόμα δεν έχει φτάσει στη Σούδα. Είναι στην διαδικασία που, όπως μας είπε το λιμενικό, σε περίπου 1/4 με μισή ώρα θα έχει φτάσει.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολλούς επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου, που τους έτυχαν και όλα μαζί, δηλαδή και προσάραξη του πλοίου και blackout. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Θες να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ?
0: Από Μουντιάλ.
5: Από Μουντιάλ, ωραία. Είχαμε χθες τη Γαλλία να επικρατεί τις Νορβηγίες με 4-1, πρώτη Γάλλη. Η Νορβηγία βέβαια κατέβασε αναπληρωματικούς. Αναμενόμενη ήττα.
0: Άρα μην εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα από το μάτς αυτό.
5: Οι Νορβηγοί ξέρουν ότι θα παίξουν με την ακτή Ελεφαντοστού. Mm-hmm. Η Σενεγάλη για τον ίδιο όμιλο νίκησε το Ιράκ με 5-0 και περιμένει να τελειώσουν οι αναμετρήσεις σήμερα για τους ομίλους για να ξέρει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι. Σαουδική Αραβία 0-0, τεράστια επιτυχία. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Σήμερα έχουμε, απόψε πιο σωστά, τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2:30 ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσβεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Νομίζω καλή ευκαιρία για το Μέση να συνεχίσει να σκοράρει, να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι γνωστά ως τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Στεφάν Ντε Φράι. Πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Και στο μπάσκετ πάλι οι πράσινοι προχώρησαν στην απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό, του μπασκετμπολίστα που τον είδαμε να κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια.
0: Πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνοντας, θα δούμε πολύ σύντομα τι γίνεται με τον καιρό. Εδώ δροσερά είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Λιάννα Κουτσούπη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε το Μελιτέμι, μας δροσίζει. Μάλιστα, σήμερα ήταν πολύ ισχυρό, με ρηπές που ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κεντρικό Αιγαίο και ανατολικά ηπειρωτικά. Αυτό φυσικά ευνοεί και τις συνθήκες για εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και αύριο έχουμε αυτή την εικόνα με ισχυρό Μελιτέμι, μέχρι και τα 7 μποφόρ, τοπικά 8. Πάλι στο κεντρικό Αιγαίο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Μέχρι 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι 35 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές. Και στην Αττική μέχρι 32 βαθμούς περιμένουμε. Μάλιστα. Αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκοσία.
14: Star FM. 9:30. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο...

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
4: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγοί επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
0: Central.
6: Central.
7: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
0: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
11: Victoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
11: Victoria.com Data Center Services.
13: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
11: Victoria.com Data Center Services.
13: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
11: Victoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com
14: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: τα τρία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Να η πόρτα

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

δώσει και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
7: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
8: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM 933.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
12: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
3: Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
3: Central και...
8: Φύγαμε.
9: All day, all night. All night, all night.
3: Central στη Γαλατινή.
10: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
6: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγοί επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
7: Star FM 933.
8: Victoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Victoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Victoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
8: www.victoria.com.
12: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
13: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ο

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
2: Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του έρχονται στη Νεάπολη Κοζάνης για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης Βόλου Κοζάνης. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγοί επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και...

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

σταμάτησε να παίζει, αρνήθηκε να παίζει για τους Γερμανούς. Βγήκε στο μεροκάματο, στην οικοδομή. Πολύ σύντομα όμως, στη δεκαετία την επόμενη, πέθανε. Και όταν τον κηδέψανε, η Αγγελική Παπάζογλου, χαρακτηριστικά επειδή ο παπάς τότε ήταν Μαυραγωρίδης, αρνήθηκε να τον φέρει στο σπίτι και τον έβαλε σε δύο καρέκλες πάνω και τον έκλαιγε. Ήταν συγκλονιστική η ερμηνεία της Άννας Βαγενά. Α, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα αυτή η παράσταση. Αν παίζει ή αν ξαναπαίξει, αξίζει τον κόπο να πάτε να τη δείτε. Νένα Βενετσάνου, το μινόρε της ταβέρνας. Είπαμε εμπνευσμένο από το μινόρε του Τεκέ, σε μια υπέροχη εκτέλεση της Νένα Βενετσάνου. Μουσική και στίχους είναι του Πάνου Τούντα. Στο μινόρε της ταβέρνας ακούτε την πολύ ωραία εκτέλεση.

το συγκλονιστικότερο όλων ήταν ότι η Αγγέλα Παπάζολου ήταν τυφλή και τον αποκαλεί «Βάλεμε φως που βάλεμε». Έγραφε στίχους και τραγουδούσε και εμπνεόμενη από το περιστατικό έγραψε τα παρακάτω τα στιχάκια, τα οποία, αυτά που ακούσαμε, τα οποία έβαλε στη μουσική, στα οποία έβαλε μουσική ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Είπαμε κάποιο βράδυ έβρεχε ραγδαία και όταν γύρισε από το κέντρο που έπαιζε ο Βαγγέλης Παπάζογλου, η κορυφή της παράγκας που μένανε πρόσφυγες από τη Μικρασία, έμπαζε από παντού και αγγελική, χωρίς να μπορέσει να κάνει κάτι, τρομαγμένη και βρεγμένη, έκλαιγε απεγνωσμένα. Την πήρε στην αγκαλιά του και άρχισε να την παρηγορεί. Παρατήρησε ότι μία γωνιά του κρεβατιού του ήταν στεγνή και κάτσανε εκεί πέρα. Και έτσι προέκυψε αυτό το τραγούδι. Να πω ότι ο Βαγγέλης Παπάζογλου μετά την κατοχή αρνήθηκε στα

ισπανικό κομμάτι που τραγουδήθηκε. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τις φωνές του θρυλικού Στράτου Παγιουντζή και του Νίκου Καλέλη, δεκαετία 30, τέλη δεκαετία 30.

πραγματικά ωραία εκτέλεση. Υπέροχη φωνή της Νενάς Βενετσάνου και καλή ευκαιρία να τη σκαλίσω λίγο παραπάνω. Αλλά τώρα η τραγουδίστρια που έμεινε με το όνομα Αλεξάνδρα, μια βραδιά με την Αλεξάνδρα είναι το τραγούδι, στο εμβληματικό τραγούδι «Απόψε με εγκατέλειψες», ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, το ακούμε και θα ακούσουμε ακριβώς μετά, έτσι να πάρω μια ανάσα, το «Πού να γυρνάς» από μια εκτέλεση από το μουσικό Κουμπαρά του Δημήτρη του Σαββίδη σε φωνή και μπουζούκι και του Αλέξανδρου Σωτήριχου στην κιθάρα. Το «Πού να γυρνάς» κυκλοφόρησε το 1977 σε μουσική του μοναδικού του Αντώνη του Ρεπάνη και στίχους του Νίκου Γκούμα. Στην πρώτη ερμηνεία ήταν ο Πάνος Γαβαλάς. Πρώτα όμως το «Απόψε με εγκατέλειψες».

Να πούμε ότι το απόψε με εγκατέλειψες είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1950 σε μια δημιουργία δύο μεγάλων μορφών του λαϊκού τραγουδιού. Ο Στέλιος Χρυσίνης έγραψε τη μουσική, ενώ ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης έγραψε τους στίχους. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, γνωστός και ο Τσάντας, γιατί είχε μια τσάντα και γυρνούσε και πουλούσε τους στίχους του ή κατέγραφε. Είναι ανάμεσα στη μεγάλη τετράδα που διαμόρφωσε τη μουσική της Ελλάδας μετά τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο των Γερμανών, το δεύτερο παγκόσμιο. Ενώ η Αλεξάνδρα είναι η Αλεξάνδρα Κυριακάκη. Διέγραψε επί 13 χρόνια τη δική της ξεχωριστή πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Διαβάζω από το Σαν σήμερα. Από το 1951, πέθανε το 2015, λαϊκή ερμηνεύτρια που διέγραψε 13 χρόνια τη δική της ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Συνεργάστηκε με τον Μάρο Χατζηδάκη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Νότι Μαυρουδί. Ξεκίνησε ως ηθοποιός στο πλευρό του Μάνου Κατράκη στο ελληνικό λαϊκό θέατρο 15 ετών. Σύντομα όμως στράφηκε για βιοποριστικούς λόγους στο τραγούδι. Το 70 πρωτοεμφανίζεται στη δισκογραφία με την επανεκτέλεση «Το η δουλειά κάνει τους άντρες» του Λοΐζου Παπαδόπουλου. Περιλαμβάνεται συλλογή «Λαϊκή παρέλασης». Στον ίδιο χρόνο βγήκε δίπλα στο Γιάννη Πουλόπουλο στο Πάλκο, αλλά έγινε γνωστή τα επόμενα χρόνια όταν συνεργάστηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη και με τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Το 1973 συγκοντάρει τον Τσιτσάνη στο τραγούδι «Μούρα» που συμπεριλαμβάνεται στο μεγάλο δίσκο «Ο Βασίλη Τσιάνης τραγουδά μεγάλες επιτυχίες» το 1966-1977. Στο μεγάλο δίσκο «Τα ωραία» του Τσιτσάνη που κυκλοφορεί το 1973 από την Κολούμπια με επανεκτελέσεις τραγουδιών του, του Μπιθικότσι, Κόκοτα, Γαλάνη, η Αλεξάνδρα ερμηνεύει ένα κλασικό χασάπικο του συνθέτη που είχε τραγουδήσει η Μαρή Κανίνου το 1950, είναι το «Κάθε βράδυ λυπημένη». Συνεχίζει με διασκευές, ενώ τραγουδάει Μαρκόπουλο το 1975, Ζαμπέτα το 1978. Αλεξάνδρα Κυριακάκη, βλέπετε τώρα πώς, είδες καμιά φορά αναζητώντας πώς βρίσκεις πράγματα όμορφα. Συνεχίζει για αρκετά χρόνια με δίσκους προσωπικούς, με επανεκτελέσεις. Το 80 έρχεται σε επαφή με το υλικό του Μάνου Χατζηδάκη, ηχογραφώντας 13 δημιουργίες του σε ένα δίσκο που κυκλοφορείται «Η Αλεξάνδρα στα λαϊκά» του Μάνου Χατζηδάκη. 5 από τα τραγούδια σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη είχαν ακουστεί σε πρώτη εκτέλεση από το Στέλιο Μαρκετάκη. Η τελευταία παρουσία της στη δικογραφία είναι το Φεβρουάριο του 83 με το δίσκο «Η Αλεξάνδρα τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Βασίλη Τσιτσάνη». Συμμετέχει παίζοντας μπουζούκι και τραγουδώντας ο ίδιος ο Βασίλη Τσιτσάνης σε μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του. Η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τη δικογραφία μετά το 1983 χωρίς να επιστρέψει ποτέ σε αυτήν. Δεν άφησε όμως εντελώς το τραγούδι. Στη δεκαετία του 90 έπαιζε ζωντανά με τον Νταμπουράτη στο καλλιτεχνικό στέκι Καφέ Παράσταση στα Εξάρχεια. Τότε την προσέγγισε ξανά ο Χατζηδάκης για να γίνει ακόμα ένας δίσκος, αλλά αρνήθηκε. Ενώ το Μάρτιο του 2003 έκανε μια ακόμα εμφάνιση στο αφιέρωμα «Γενικές Φωνές» της μουσικής σκηνής του νέου κόσμου «Άλλη Όχθη». Η Αλεξάνδρα Κυριακάκη πέθανε 25 Ιουλίου του 2015.

Αυτό ήταν το που να γυρνάς, αγαπημένο τραγούδι. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο εδώ, το Θωμά, με όλα τα σπουδαία που κάνει, που έχει ξεσηκώσει υγιώς, θα έλεγα, τον κόσμο για να διεκδικήσει κάποια πράγματα που αφορούν το Βενέτικο. Θα πούμε παραπάνω πράγματα και λεπτομέρειες αύριο που θα έχουμε εδώ παρέα τον κύριο Στέργιο και τον Γιάννη, τον κύριο Στέργιο τον Μπουρνάρα και τον Γιάννη τον Κασιάρα. Στη Χριστίνα την αγάπη μου, στον Πάνο στην Άρτα, θα έρει Πανούλη. Στη Σόφη κάτω στην Κατερίνη, Γιάννη στην Αθήνα, στον κύριο Κώστα, στην Ιωάννα μου την αγαπημένη κάτω στο Μενίδη, στο Θωμά το φιλαράκι μου κάτω στη Θεσσαλονίκη, τον Κώστα, τον υπέροχο Κώστα με τον οποίο όλο λέμε θα βρεθούμε και ακόμα βρισκόμαστε, στην Πύλη εκεί στα Τρίκαλα. Φιλαράκι μου τον Νίκο που με έβαλε σε δρόμους ραδιοφωνικούς, τα είπαμε. Τον Γιώργο εδώ με ρίζα από την Άνοιξη, που κινείται μεταξύ Θεσσαλονίκης, Γρεβενών και Τρικάλων. Στον Τινάκη, στην Τίνα, δεν ξέρω αν είναι σέρεση Θεσσαλονίκη. Βαγγελάκη που κάντε να δούμε και με σένα πότε θα βρεθούμε. Και στη Δήμητρα την αγάπη μου που έχουμε να πάρουμε πραγματάκια από εκεί, τις ωραίες τις δημιουργίες της Δήμητρας, τα κουκλάκια της και τα κεντήματά της. Αγγελική την αγάπη μου σε παιδικές αναμνήσεις, σε δημοτικό, στα υπέροχα παιδιά από εκεί. Στο Δημήτρη φυσικά με την Κεντητική, στο Γιώργο πάνω στο Βελιγράδι. Στην Αρετή εδώ πέρα, στην Αρετή τη φίλη μου, την υπέροχη Αρετή που χαθήκαμε, αλλά ξέρω ότι είναι καλά γιατί γυρνάει στα βουνά. Φυσικά στα σταυροδρόμια μαγεμένα, δεν ξέρω αυτήν την ώρα πρέπει να κάνει υπομπή ο Ευγένιος ο Κυριακίδης, ο υπέροχος Ευγένιος που κάνει τις δικές του εκπομπές, συντερνητικές κυρίως. Ακολουθήστε τα σταυροδρόμια μαγεμένα και ακούστε τον Ευγένιο τον Κυριακίδη. Στον Ευθύμη κάτω ένα ωραίο μάγκα και είναι απολύτη. Στη Βούλα την αγάπη μου επίσης μουσικά ανήσυχη, στη Βούλα του Παπαστεργίου. Στο Σάκι πάνω στη Λάβδα λογικά θα βρεθούμε αύριο αν είμαστε καλά. Στον κύριο Δημήτρη φυσικά τον Τάκη τον Μπουκάλι από τους Κοζανίτες. Στον Νίκο κάτω στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιάννη Καραμέλα Radio και τα λοιπά κάτω δίνει συμβουλές ραδιοφωνικές. Στο Σάκι τον Λότσιο. Στο Θείο το Γιάννη, όπως λέμε, τους φίλους των πατεράδων μας. Στο Χρήστο τον Γαβρέλη, κάτω στην Κο, τον υπέροχο αυτό μουσικό και υπέροχο άνθρωπο, το μικρό περιπλανήσεων. Στο Μάνο την αγάπη μου, στο μεγάλο δάσκαλο τον Γιώργο τον Μενεξέ. Μενεξέ όνομα και πράγμα, γεωπόνος και μεγάλος δάσκαλος του Μπουζουκιού. Εδώ στον Κώστα το Μίχο, άλλος μεγάλος παίχτης Μπουζουκιού, ωραίος και ταπεινός. Στον Κωστάκη αν ακούει στη Βέρεια. Στο Μαράκι, αν ακούει κάτω στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε βρεθεί πάρα πολλά χρόνια, στη Ζωή που τα λέγαμε προχτές και είπαμε πώς θα συντονίσουμε τον ξάδερφό της για να μας γιατρέψει την καρδιά, το Χρήστο τον Τζιζιμίκα δηλαδή. Την Αλεξάνδρα κάτω στην Αθήνα, την υπέροχη Αλεξάνδρα με τον Ινωμαγειρίο, με τα δημοτικά της και τα ρεμπέτικά της και τα λαϊκά της. Περιμένουμε, Αλεξάνδρα, το φθινόπωρο να ξανανοίξει, να βρεθούμε κάτω, να ακούσουμε και καμιά πενιά. Στον Αντώνη που με χρωστάει ένα ντέφι εδώ το Γιαννούλα. Στέλνω την αγάπη μου στην Έλενα κάτω στη Λάρισα. Στον Γρηγόρη κάτω απάνω στην τιμημένη γη εκεί στα Μαστοροχώρια, στα Γιαχώματα. Και στον Παντελή όμως στην άλλη άκρη. Στο Δημότυχο. Άρα Παντέλο. Ματίνα την αγάπη μου. Τον Νικολάκη κάτω. Μεγάλος μαχητής Νικολάκης τώρα. Τι να λέμε. Και κυνηγός και δυνατός. Το Βασίλη με την κιθάρα, το Βασιλάκη, το Γιώργη με τα μεροκάματά του, λογικά δουλεύει τώρα. Το Γιώργο, τον Κρουστό κάτω στη Θεσσαλονίκη και ο Γιώργος με την υπέροχη συνεργασία του με την Τέρψης Όρκεστρα. Φοβερά πράγματα είδαμε τώρα αυτό τον καιρό. Το Δημήτρη φυσικά κάτω, το Μπασβάντι, το Δημητράκη, στο Μάκη, την Εύα, στο Θανάση που του γράψαν το τροχόσπιτο. Γιατί πάει στη θάλασσα, Θανάση. Ανέβα προς τα βουνά. Στο Λεωνίδα πάνω, που θα πάω να το βρω λογικά αύριο, στο χωριό, στο Πανόραμα. Γεια σου, ρε, λέω. Χρυσούλα, υπέροχη με τους στίχους της. Στο Βασιλάκι από το Πολυνέρι. Και στην υπέροχη, φυσικά, Νατάσα. Νατάσα, θα πει στον Νίκο να μην κλείνει νωρίς το μαγαζί, γιατί εμείς προχώμαστε αργά. Ερχόμαστε να πάρουμε κάνα καφέ. Και εδώ τα Γρεβενά δεν φημίζονται οι επαρχικές πόλεις για τα 24 ώρα. Και εγώ μπερδεύομαι και έμεινα με ένα καφέ, τον οποίο τον ήπια και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Γιατί να φύγεις μακριά, Ανατολή Μαριόλα, Βασίλης και Βαγγέλης Κορακάκης. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1947 με ερμηνεύτρια τη μοναδική Στέλλα Χασκίλ
και συνοδεία του ίδιου του Βασίλη του Τσιτσάνη. Πάλι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Τσάντας στους στίχους, ο Τσιτσάνη στη μουσική. Είναι οι στίχοι που αποτυπώνουν το χωρισμό και την απόρριψη, πάντα επίκαιρα, πάντα συνέβαιναν. Πάντα υπήρχαν και τα εγκλήματα γύρω από αυτό. Δεν είναι μοναδικά τα φαινόμενα. Τώρα, όσο τραγικά και αν είναι, δυστυχώς, πάντα συνέβαιναν. Βιώνει την αγωνία της εγκατάλειψης ο ήρωας, δηλαδή τώρα το τραγουδίο, ο αφηγητής, καθώς φεύγει μακριά η αγαπημένη του. Εδώ, βέβαια, το τραγουδάει η υπέροχη Ανατολή. Και την εκλυπαρεί να επιστρέψει προτού τα μαύρα σύννεφα να φέρουν οριστικά τη συμφορά στις σχέσεις τους. Γιατί να φύγεις μακριά και ακριβώς μετά. Μα τι να κάνω, σ' αγαπώ, από τον φοβερό, το σχορεμένο τον Αγάθωνα, για τον οποίο έχει μιλήσει υπέροχα ένα βράδυ εκεί στο, που τον ακούσαμε μαζί με την Κατερίνα Τζιρίδου και τον Αντώνη τον Ξιντάρη, κάτω στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Λευκό Πύργο, απέναντι στην Πυργή Πέσα, από το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Είναι το δεύτερο τραγούδι, «Μα τι να κάνω, σ' αγαπώ». Ξεκινάμε από το «Γιατί να φύγεις μακριά».

0: Ανακάλυψε το Σουπλίν αρωματικό σπρέι.
1: Δεν υπάρχουν διαφημίσεις κανονικά στην εκπομπή μας, όπως ξέρετε. Μας ξέφυγε εδώ το Σουπλίν. Δεν πειράζει.

0: παραπονιάρι.
1: Ο Κώστας Καρβέλης έγραψε τη μουσική, ενώ στην πρώτη εκτέλεση ήταν ο Γιώργος Κάβουρας το 1939, όταν πρώτο ακούστηκε αυτό το τραγούδι, όταν πρώτο ηχογραφήθηκε. Και από εδώ θα περάσουμε σε ένα υπέροχο συγκρότημα νέων παιδιών. Είναι από ένα live του 2019 στο ολόγραμμα του σπουδαίου Βασίλη Κομίτη στο μεταδεύτερο, στο στούντιο του μεταδεύτερο.gr. Είναι η Santa Bella ή Santa Bella ή Santa Bella, ένα φοβερό συγκρότημα. Ελένη Ζαχοπούλου στο τραγούδι, Γιώργος Κοντοχριστόπουλος στο τρίχορδο μπουζούκι και Φώτης Ζαχόπουλος στην κιθάρα και στη φωνή. Σε στίχη και μουσική του Σπύρου Περιστέρη, κυκλοφόρησε στα μεταπολεμικά χρόνια το τραγούδι «Πάλι θα ανταμωθούμε», ένα τραγούδι που έχει μια ελπίδα μέσα στο χωρισμό, που πάντα ο χωρισμός γερόφερνε αυτά τα τραγούδια, ο πόνος και αλμός γερόφερνε αυτά τα τραγούδια, ο πόνος και αλμός. Πάλι η Στέλλα, η εμβληματική Στέλλα, η εμβληματική Στέλλα θα πρώτη εξέλεξη, ενώ συμμετείχαν και ο Βαβακάρης, ο Μάρκος Βαβακάρης, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Τα παιδιά το ερμηνεύουν απίστευτα ωραία και το απολαμβάνουν κάθε φορά που τα ακούω. Πάλι θα ανταμωθούμε σαν τα μπέλα.

Το καλοκαίρι το έχω συνδυασμένο στο μυαλό μου με ταβερνάκια, με ζεδάκια, μουσικές και κουβέντες όμορφες.

Και αφού στην ουσία το τραγούδι εξιστορεί μια σχέση που θα τα ξαναβρει παρά τις διαφωνίες, ερχόμαστε να παντρέψουμε πάνω σε αυτό. Έρχομαι να κουμπώσω το καυγαδάκι του Γιώργου του Μιτσάκη σε μουσική και στίχους δικούς του, από την μοναδική φωνή της Κατερίνας Τσιρίδου, την οποία θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθώ, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο μαζί με τον, θα επανέλθω να με τον Τάσο, τον θα θυμηθώ. Είναι ένα βιβλίο ύμνος για τη ζωή της Μαρίκας Νίνου, σαν άστρο βασίλεψα. Στο μπουζούκι Γιάννης Μωραήτης, στην κιθάρα ο Νίκος Πρωτόπαπας, ο Άντρας Κατερίνας, στο κοντραμπάσο ο Πόλης Πελέκης, στα φωνητικά ο Κώστας Δουμουλιάκας. Το καυγαδάκι, το οποίο το ξαναστήσαμε απόψε, αλλά μετά σε καλό να ξαναγυρίσει κτλ. Το πάντρεμα έτσι αυτό το ωραίο το ρεμπέτικο.

Λίγο τραγούδι, λίγο βιβλίο, λίγη βολτίτσα και μένουν λίγο πίσω οι εξαρτήσεις, μπαίνουν πίσω. Στέλνω την αγάπη μου σε ένα ανοιχτοπούλι εκεί, τον Κιμώνα, τον οποίο του είπα θα του κάνω παρέα για κάμποση ώρα. Εντάξει, Κιμώνα, θα βάλω και άλλα τραγούδια εδώ, θα βάλω και άλλα, μέχρι να νιώσεις δυνατός να χορέψεις και μια ζεμπεκιά και να φύγουν εκεί τα φαντάσματα που σε περιτριγυρίζουν. Βάζε τα γερά. Λοιπόν, φιλιάκι Μονάκο. Όπως και σε άλλα ανοιχτοπούλια εκεί τριγύρω, λοιπόν, έχω την παραγγελία από την Αμαλία, που τη βρίσκει ρε εσύ το θηρίο. Στίχους Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μουσική Γιάννης Βέλλας, μπουζούκι Βαγγέλης Κορακάκης. Σιγά τις μαχαιριές σιγά, Σταυρούλα Μανολοπούλου. Θα το παντρέψω με τις τραγωδίες εποχής, με τις γυναίκες που φεύγουν η μία πίσω από την άλλη. Πάτα συνέβαινε βέβαια, απλά τώρα αναδεικνύει την αλήθεια. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Σιγά τις μαχαιριές σιγά και ακριβώς μετά σε μια συνεργασία του Μπάμπη Μπακάλι και του Δημήτρη Γκούτη από το 1960 το πρώτο τραγούδι σε Κέντι Γκρέι θα τα ακούσουμε με την υπέροχη φωνή της Εύας Ξένου, στο κοντραμπάσο είναι ο Κώστας Γεράκης, στην κιθάρα και στο τραγούδι Ράνια Αγγικοπούλου, μουσική και τραγούδι δεύτερες εννοείται, είναι ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο λεγόμενος και ως Βλάχος. Είναι το τι να σου πρωτοθυμηθώ. Σιγά τις μαχαιριές σιγά λοιπόν, για το μαλάκι εκεί κάτω, και τι να σου πρωτοθυμηθώ.

Επειδή, μπράβο, επειδή εδώ πέρα δεν είμαι γιατί γνωρίζω, αλλά γιατί προσπαθώ να μάθω, αυτή η κομματάρα από αυτή την υπέροχη φωνή της Σταυρούλας Μανολοπούλου. Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πρώτο κυκλοφόρησε σε δίσκο, λέει, Liberty Odeon, από την Eva Steel και τη Βούλα Γκίκα, 1956. Μουσικοσυνθέτης Γιάννης Βέλλας και η θρυλική στιχουργός φυσικά Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, που είπαμε μαζί με τον Χαράλμπο Βασιλιάδη, τον Τζάντα, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Τρικαλινό, τον Βίρβο, διαμόρφωσαν στην ουσία τη μουσική πραγματικότητα της Ελλάδας σε τραγούδια που τα ακούς τώρα 60 και 70 χρόνια μετά και συγκλονίζεσαι και έρχεται το μέσα σου και βρίσκει τα κομμάτια και ενώνεται και ηρεμεί. Τι να σου πρωτοθυμηθώ, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, πρώτη εκτέλεση και την Grey 1960, Εύα Ξένου, μία απάντηση σε έναν κακοποιητή της εποχής, καθώς πάντα υπήρχαν και πολλές κατάρρεσεις βάρος του. Πολύ όμορφη φωνή της Εύας Ξένου. Ψάξτε την και ακούστε την.

Ακούτε Star FM από τα Γρεβενά, από τα Γρεβενά, από τους 93,3. Η ώρα είναι 12, ξημερώνει 28 Ιουνίου 2026. Πριν από 40 χρόνια, τέτοια μέρα που ξημερώνει, γεννήθηκε ο ένας του πρώτου μου ξαδέρφους στο Θέρμο. Γι' αυτό και είναι κοντά μας βέβαια, με το Carespot, ένας από τους δύο, ο Κωστάκης. Την αγάπη μας τον Κώστα, χρόνια πολλά. Carespot.gr και kenditiki.com είναι κοντά μας από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, εδώ και 3,5 χρόνια τις βραδινές εκπομπές. Και εδώ και 4,5 χρόνια τις πρωινές εκπομπές πήγαινα το δρόμο-δρόμο, όπως αύριο το πρωί γύρω στις 10.30. Να στείλω την αγάπη μου στην Ελβετία, όπου γεννήθηκε μια μικρή ψυχούλα. Την αγάπη μου στο κουμπάρο μου και στο ξαδερφάκο, στο Χρήστο και στην Αγγελική. Να τη χαίρονται και ξάδερφε, να φοράς τα πάμπερς το ένα από το άλλο. Με την κόρη ξέρεις τώρα τι έχει να γίνει έτσι. Πάμε στον υπέροχο Γιώργο Ξυντάρη, ο οποίος τραγουδάει τραγούδια τα οποία δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Όταν πήγα στη Σκόπελο κάπου το 13 ήτανε, Ιούλιος, πίστευα ότι ξέρω ρεμπέτικα, τελικά δεν ήξερα. Ξέρα ένα στα 10, 2 στα 10 τραγούδια. Θέλω να πάψεις να γελάς, θέλω να κλαις. Στίχη και μουσική, Σταύρος Τζουανάκος. Πρώτη εκτέλεση, Ανδρέας Σπαγκαδόρος. Είναι τραγούδια μιας άλλης εποχής, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα και με το σήμερα, καθώς τα πράγματα δεν συμβαίνουν πρώτη φορά. Το τραγούδι είναι από τη Στοά Θανάτων, μια βραδιά στη Στοά Θανάτων, από αυτό το δίσκο, από τον υπέροχο Γιώργο Ξυντάρη. Θέλω να πάψεις να γελάς, θέλω να κλαις.

Αυτό ήταν το θέλω να πάψεις να γελάς, θέλω να κλαις. Γιατί ο έρωτας έχει και εκδίκηση, ας το πούμε έτσι, και ο τυφλός έρωτας έχει και αυτά τα συναισθήματα μέσα. Αφού δεν γελάω εγώ, δεν θα γελάσεις κι εσύ. Δεν σημαίνει ότι τα υποστηρίζουμε, τα ακούμε με τραγούδια. Είμαστε και στην εποχή, ξέρετε, της ενοχοποίησης. Φυσικά δεν συμφωνώ σε τίποτα από αυτά. Τα λατρεύω τα τραγούδια αυτά. Τα ακούω, τα ζητάω, τα αναζητάω, τα χορεύω. Τα απολαμβάνω, συζητάω γύρω από αυτά. Γιατί άλλαξες, γιατί. Μουσική Κυρομήτης Τέλειος, στίχη Μάνεσης Κώστας, 1950. Το θέμα είναι αν αλλάζει ο άλλος ή αν εμείς επιλέξαμε να δούμε μια άλλη πλευρά του. Απίστευτη φωνή της νέας γενιάς, η Φασουλάκη η Μαρία, Βασιλάκης Νίκος τον Μπουζούκη, Καπισιώτης Παναγιώτης τον Μπουζούκη επίσης, Κουρουπάκη Στέφανος Κοντραμπάσο, Παπα-Νικολάου Χριστόφωνος στην κιθάρα. Γιατί άλλαξες, γιατί.

Ηλία, κάπου σε κάποιο βραχάκι θα βρέξει τώρα τα ποδαράκια σου εκεί, την αγάπη μου. Αγάπη μου στο Φώτη φυσικά, στη Χαρούλα, στον Αποστόλη και στο Σοφάκι μα. Και στο 1 και στο 2.

στο Λάζαρο που έχουμε πει πολλές φορές να βρεθούμε και ακόμα το κανονίζουμε και μου συνεχίζει να μου κάνει bullying με πολύ ωραίο τρόπο, στέλνοντάς μου απολογίες και μηνύματα. Αφιερώνω το Καπηλιό, το Καπηλιό σε εκτέλεση του Κώστα Τσίγκου και του Νίκου Μαραγκόπουλου εδώ πέρα. Είναι ένα τραγούδι του 48 σε στίχους του Γιώργου Μητσάκη και μουσική του Γιώργου Μητσάκη φυσικά, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και Γιώργο Μητσάκη στην πρώτη εκτέλεση. Και άσχετα αν η νύχτα δεν είναι παγερή, έχω τη μορφή του Λάζαρου να καθόμαστε σε ένα καπηλιό και να λέει τα ωραία τα σοφά του, όπως αυτό που είπε για κάποια στιγμή το 2050 που θα αποφασίσει να φύγει μόνος. Συμφωνώ, Λαζάρε.

Δεν ξέρω αν η Γεωργία πήγε στα καλοκαιρινά της θέρετρα. Στέλνω την αγάπη μου, όπως και στην άλλη τη Γεωργία. Είχα μια απίστευτη φιλοξενία φέτος χειμώνα εκεί στην Αθήνα από φίλους καλούς και περάσαμε ωραία και κουβεντιάσαμε και είπαμε πολλά και πήγαμε και γλεντήσαμε και ακούσαμε μουσικές όμορφες τέτοιου ύφους. Στέλνω την αγάπη μου κάτω σε όλη τη φαμίλια εκεί στο Χρήστο. Και επειδή η ζεστή κοιλάδα εκπέμπει από το Star FM του 93,3, αλλά το όνομα παραπέμπει φυσικά πάνω σε βουνά και την Grey, το βουνό, Φεβρουάριο 1954, από σε στίχους του Πρέκα και σύνθεση του Λουκά Νταράλα, είναι του πατέρα του Γιώργου Νταλάρα, που έκανε αυτό το μικρό αναγραμματισμό στο επιθετό του. Τη δεύτερη φωνή είναι ο Δημήτρης Δουμελιώτης. Είναι η πρώτη εμφάνιση της Κέζι Γκρέι στο ραδιόφωνο το 1953. Το βουνό.

τραγούδι είναι αφιερωμένο στα παιδιά στο βουνό, πάνω εκεί στο Σγιάκα, στο Γιώργο, στο Καφενείο και στους υπόλοιπους που είναι, μαζεύονται συχνά, πίνουν και τα λένε και τραγουδάνε.

έρχεται να δικαιώσει ο συνθέτης και ο στιχουργός αυτό που λέμε ότι όλα ακούνε τριγύρω, είναι αυτό που γράφει ένας σπουδαίος κύριος εδώ πέρα που γράφει για την αρχή της αειφορίας εδώ στα Γρεβενά, ότι όλα ακούνε τριγύρω, όλα συντονίζονται, θα κλαίω μόνος, θα πονώ και θα μ' ακούει το βουνό. Υπέροχο τραγούδι από την Getty Gray, την οποία ξανακούμε μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Το τραγούδι «Τελευταία νύχτα» ή αλλιώς «Απόψε φύλαμε», σε σύνθεση του Μανώλη Χιώτη και στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το 1954, στα πρώτα βήματα τότε της σπουδαίας ερμηνεύτριας και της Gray, που έπιασε τα 100 χρόνια ζωής. Ο Μανώλης Χιώτης παίζει μπουζούκι, ακορντεόν ο Βασίλης Βασιλιάδης, μπαγλαμά ο Θόδωρος Δερβενιώτης, κιθάρα ο Πάνος Πέτσας, μπάσο ο Σπύρος Αναγνώστου, σε ένα δίσκο 78 στροφών το 1954. Και στέλνω την αγάπη μου στη Μαρία, την απίστευτη φωνάρα εκεί στην Κασάνδρου, στον Πασχάλη, το μεγάλο δάσκαλο, και στο Βασίλη φυσικά, αυτό το πολύ ωραίο δίδυμο, στο Μάκη και στο Μένιο, που βρίσκουμε κάτι τρύπες, όπου έξω είναι μέρα και μέσα είναι νύχτα, όπως λέμε. Η τελευταία νύχτα απόψε φύλαμε. Καζαντζίδης και την Gray.

Απόψε φίλαμε να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Ήρθα για 48 ώρες, για 24 ώρες τι λέω, στα Ρεβενά για αυτή την ψυχοθεραπεία μέσω του Star FM 93,3 και της εκπομπής Ζεστική Ελλάδα, που όταν ξεκίνησε οραματιζόμουν αλήθεια να ακούγονται και οι συνθέτες και οι στιχουργοί πίσω από όλο αυτό, και μέχρι ένα σημείο με τη μικρή φωνή και τη μικρή ή μεγάλη δύναμη που έχει εδώ πέρα το ραδιόφωνο κάτι κάνω, τα αναζητώ και τα βρίσκω εγώ πρώτα απ' όλα, και μέσα από αυτά γιατρεύομαι, και κάποιοι φίλοι που ακούνε ίσως βρίσκουν ευκαιρία να αναζητήσουν και αυτοί τα δικά τους, έτσι, τους δικούς τους ήχους. Θα ακολουθήσουν δύο τραγούδια στα οποία, μέσω των οποίων πρωτογνώρισα τη φωνή της Ιουλίας Χαραπατάκη. Είναι το παιχνίδι του Αμερικάνου, του Σκαρβέλη. Η Ιουλία Χαραπατάκη, ο Άγιος Παπαπαναγιώτη και ο Κωνσταντίνος Μιχαλάκης σε κιθάρα, μπουζούκι, κιθάρα φωνή, μπουζούκι και ακορντεόν. Είναι από τη σειρά Ουσάκ και Πυρεώτικος. Και ακριβώς μετά είναι το Έφυγες χωρίς να με ρωτήσεις, σε στίχους και μουσική του Γιάννη Παπαδόπουλου. Είναι ένα τραγούδι του 51 με ερμηνευτές το Σπύρο και τη Σούλα Καλφοπούλου. Ο Μανώλης Μησιάς το 83 με τον εμβληματικό δίσκο Παλιά Ρεμπέτικα το έκανε ευρύτερα γνωστό, και όπως λέει εδώ πέρα σε μια ανάλυση τραγουδιού, είναι χαρακτηριστικό δείγμα του παλιού αστικού λαϊκού τραγουδιού σμυρναίκου και πυρεώτικου ύφους. Ο δημιουργός του, Γιάννης Παπαδόπουλος, κατάφερε να αποδώσει με απλό και άμεσο τρόπο το πικρό συνέστημα της εγκατάλειψης. Γύρω από αυτά περιστρέφεται το παλιό ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Ακούμε με την Ιουλία Χαραπατάκη να ερμηνεύει, έτσι την πρωτογνώρισα εγώ, και ότι θα ήθελα να την πετύχω κάπου να τραγουδάει ρεμπέτικα. Βέβαια το κορίτσι έχει πάει σε άλλα επίπεδα, είναι μια απίστευτη μουσικός, αλλά εγώ θα ήθελα να τη βρω κάπου και να πει έτσι κάποια τέτοια τραγούδια, όπως τα παρακάτω, το παιχνίδι του Αμερικάνου και το Έφυγες χωρίς να με ρωτήσεις.

Η Ιουλία Καραμπατάκη με τον Άγιδο Παναγιώτου συνεχίζουν να δημιουργούν πράγματα. Για όλους τους καλλιτέχνες, ακολουθήστε τα κανάλια τους, ανεβάζουν και τις δουλειές τους. Και τα δικά μας παιδιά εδώ πέρα, Χρήστος Παπαδόπουλος, με σπουδαίες δουλειές βρεθήκαμε πρόσφατα. Μάκης Ευήλογλου επίσης, ο οποίος ετοιμάζει και κάποια πράγματα μέσα στον Ιούλιο, για τα οποία θα επικοινωνήσουμε και από το χωριό αλλά και από τα προσωπικά τα social media, εκεί με τη Βουνάσια και τον αγώνα που δίνουν τα παιδιά. Το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω σε παιδιά που ακούνε αρκετά συχνά εδώ πέρα και χαίρομαι πολύ. Τη Βαγγελίτσα, τη Βάγιο δηλαδή, από τον Καναδά, την Αλεξάνδρα από πάνω από τη Ρωσία, η δικιά μας τη Δανάη από το Βέλγιο, όπως και από κάπου εκεί από την Ινδονησία, το Θανάση, με το οποίο θα έρθει στα Γρεβενά κάποια στιγμή, είπε κάπου στο 27, ξέρω εγώ, να βρεθούμε με το καλό Θανάση. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, γνωστό και ως το γράμμα, έχει γραφτεί το 1956 το τραγούδι και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα τη μετέπειτα του δάσκαλου του μεγάλου του Γιώργου του Ζαμπέτα. Ο Μιτσάκης έγραψε τους στίχους και τους ανέθεσε τη σύνθεση στο νεαρό Ζαμπέτα. Ο πρώτος ερμηνευτής, Μανώλης Καναρίδης, εδώ το ακούμε από νέα παιδιά, από την Σεμέλη Παπαβασιλείου, Χρήστος Σκόνδρα στο μπουζούκι και στο τραγούδι και ο Πάνος Τσιφτής επίσης. Και μία από μοντέρνα εκτέλεση, πιο καινούρια, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και δεν χάνονται. Η παράδοση σε όλες τις μορφές της, είτε στο λαϊκό, είτε στο ρεμπέτικο, είτε στο δημοτικό. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα.

Το τραγούδι ο Χατζηχρήστος γράφτηκε για τον ίδιο τον Χατζηχρήστο, το σπουδαίο τον Απόστολο Χατζηχρήστο, το 1950, ενώ από την Αθηναϊκή Κομπανία ακούσαμε το «Όσο και αν πίνω και αν μεθώ». Η κλασική εκδοχή λαϊκή του τραγουδιού είναι του Πάνου Γαμαλά το 1965, ενώ το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε ήταν το original ρεμπέτικο του 1934 από το Σπύρο Περιστέρη, το οποίο δεν είχε την ονομασία «Πίνω και μεθώ», αλλά «Off a Man». Πολύ ενδιαφέρον πώς εξελίσσεται ένα τραγούδι, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Έτσι για χαλή έχουμε ιστορικά ταξίμια, όπως το συγκεκριμένο το «Ταξίμιζε η Μπέγικο» του Μάρκου Βαβακάρη. Τα λατρεύω αυτά τα τραγούδια, λατρεύω τους ήχους μινόρε, και όπως λέω καμιά φορά, να ακούς μινόρε, να ζεις ματζόρε. Ο όρος μινόρε, από την αντίστοιχη ιταλική λέξη που σημαίνει μικρότερος, χρησιμοποιείται στη μουσική για να περιγράψει την ελάσσονα κλίμακα ή συγχορδία και χαρακτηρίζεται από ένα μελωδικό, νοσταλγικό ή στενάχωρο ήχο, σε αντίθεση με το ματζόρε, που είναι η μείζωνα κλίμακα που ακούγεται πιο χαρούμενο. Να ζεις ματζόρε, να ακούς μινόρε. Υπάρχει και η αντίστοιχη ισορροπία. Μεγάλο Βασίλης Τσιτσάνης πάλι σε ταξίμι στη συνηθιασμένη Κυριακή. Ο Τσιτσάνης από το 1915 μέχρι το 1984 δεν συμπλήρωσε 70 χρόνια παρά ένα. Είναι μικρές φράσεις από τα τραγούδια τους ο Δημήτρης Στεργίου, γνωστός και ως Μπέμπης. Είναι στο συγκεκριμένο ταξίμι από το 1927 μέχρι το 1972. Περισσότεροι με πολλά χιλιόμετρα στη νυχτερινή ζωή μιας άλλης εποχής που συνήθως την περιγράφουμε με ωραία χρώματα, αλλά δεν ήταν έτσι ακριβώς. Εν μέσω πολέμων, με μαχαίρια, με τσαμπουκάδες. Πάρτε, μελετήστε, έχει αρκετά και βιβλία, κυρίως βιβλία, αλλά και ιστορίες που μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο και παντού.

Σε περιμένω, εννοείται, Αμαλία, μαζί. Θα κάνουμε μια μελέτη. Θα σε χρήσω σε πρώτη φάση πηγή μετά την τραγουδάρα που μου πρότεινες. Και στο έχω πει, εδώ έχουν έρθει πολύ ωραίες φίλες και έχουμε γνωριστεί. Και έχουμε κάνει και παρέκπομπες, την αγάπη μου στη Μάγδα εδώ πέρα και στον Κώστα. Τα αγάπη μου στην Αρετή φυσικά. Φυσικά στη Δέσποινα, με την οποία ξεκίνησα μαζί και τρέχει σε 10 μεριές. Θα μου υποσχεθείς ότι όταν θα ανέβεις στο Περιβόλι και θα έχεις το χρόνο, θα κατέβουμε να κάνουμε εδώ και μία και δύο και τρεις εκπομπές και όσες θες. Θα κάνουμε το κάτω έτσι στο πλάνο. Είναι ένα υπέροχο ψυχοθεραπευτικό τραγούδι. Άλλος πάει και τρέχει, ταξίδι μάλλον. Άλλος πάει και τρέχει, άλλος πάει και αθλείται, ξέρω εγώ. Άλλος πηγαίνει και περπατάει. Εγώ βρίσκω και εδώ πέρα στο Star FM, στα Γρεβενά, εδώ και 4,5 χρόνια, ένα ωραίο ιατρικό που ισορροπεί πολλά πράγματα μέσα μου.

Από το 1923 ως το 2004 έζησε ο Θόδωρος Πολυκανδριώτης. Γιωβάν Τσαούς. Διαβάζεσαι αυτά τις μικρές φράσεις, τα ιστορικά ταξίμια, για να περάσουμε έτσι προς το τελείωμα, γύρω σε μια μισή ώρα, ένα τρίωρο γεμάτο, μου αρέσει, με γεμίζει, με κάποια τραγούδια ακόμα. Ένα από αυτά θα είναι το σε στίχους του Μίνο Αμάτσα και μουσική σε σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη, μέσα στον Οντά Ενός Πασά, πάλι Ανατολή Μαριόλα μαζί με τον Μιχάλη Δήμα. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από το Ροζ Γάτο κάτω από την Αθήνα, εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, που βρέθηκα πριν 2 χρόνια, ένα μαγικό μαγαζί, απίστευτο. Βρεθήκαμε κάτω με τη Βικτωρία και με τα παιδιά εκεί, την αγάπη μου στέλνω και τα χαιρετίσματά μου. Μέσα στον Οντά Ενός Πασά. Ο Γιώργος Χρονόπουλος κιθάρα τραγούδι, η Αντολή Μαριόλας τραγούδι και ο Γιάννης Κάτος μπουζούκι και τραγούδι, ενώ δεύτερο μπουζούκι ο Μιχάλης Δήμας και τραγούδι αυτός, μέσα στον Οντά Ενός Πασά. (Συσχελίδι)

Star FM 93,3 από το Ρεβενάζ, στη Χιλάδα, το kerspo.gr και η Κεντρική Θεσσαλονίκης, kentrikecom, kentriki.com που λέει και ένας φίλος, kerspo.gr. Ακολουθήστε, παραγγείλτε, μας στηρίζουν, τους στηρίζουμε, μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Μείνανε 2, 3, 4, 5 τραγουδάκια έτσι, οδηγώντας έτσι τις παινιές προς το τέλος. Τα τραγούδια ακούγονται, δεν θα σταματήσουν να ακούγονται, δεν θα σταματήσουν να τραγουδιούνται, είναι ωραία να τα αναζητάς. Η προσευχή του Μάγκα ή αλλιώς Ντουμανιές ανήκει στα Δέσποτα Ρεμπέτικα. Και μετά θα κάνουμε μια μικρή έτσι παρένθεση στο βαρύ ζεμπέκικο με Σταύρο Ξαρχάκο και Τάκη Μπίνη από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη από την ταινία «Το Δίχτυ». Πάμε να ακούσουμε την προσευχή του Μάγκα ή αλλιώς Ντουμανιές.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1968 με την ερμηνεία του μεγάλου Τάκη Μπίνη. Μιλάμε για ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου, για τη μοναξιά, για το βάρος των αποφάσεων, στην προσωπική μας ευθύνη και τον αγώνα. Μονάχος βρες την άκλη της κλωστής και αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Never give up.

Ο Γκάτσος, ένας ψυχοθεραπευτής της εποχής που δίνει την κατένθηση και το δρόμο, μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Μην περιμένεις σωτήρες, ζήτα βοήθεια, αλλά μονάχος θα τη βρεις την άκρη της κλωστής.

εμβληματικά τραγούδια από προσωπικότητες που γράψαν ιστορία σε αυτό το τόπο και συνεχίζουν να διδάσκουν ακόμα και σήμερα, 60 και 50 και 70 χρόνια αργότερα από όταν γράψαν τις δημιουργίες τους. Μου πήρε τα αυτιά ο Γιώργος Τσιμπίδης με το ταξίμι του. Τρία τραγούδια ακόμα έτσι πριν το κλείσιμο. Το «Κουρασμένο βήμα σου» είναι ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια και του συνθέτη του Μπάμπη του Μπακάλι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 50 και αρχικά συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Θυμήσου Θιετάκη» με πρώτους ερμηνευτές τον Δημήτρη Χατζηδιάκο και τη Βούλα Καραχάλιου. Παρ' όλα αυτά θα περνούσαν αρκετά χρόνια για να εκτοξευθεί μέσα από τη φωνή της Αθηναϊκής Κομπανίας, την ερμηνεία της Αθηναϊκής Κομπανίας, από την οποία θα την ακούσουμε ακριβώς σε λίγο. Το 1900 ο Γιώργος Τσιμπίδης με το ταξίμι του. Τρία τραγούδια ακόμα έτσι πριν το κλείσιμο. Το «Κουρασμένο βήμα σου» είναι ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια και του συνθέτη του Μπάμπη του Μπακάλι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 50 και αρχικά συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Θυμήσου Θιετάκη» με πρώτους ερμηνευτές τον Δημήτρη Χατζηδιάκο και τη Βούλα Καραχάλιου. Παρ' όλα αυτά θα περνούσαν αρκετά χρόνια για να εκτοξευθεί μέσα από τη φωνή της Αθηναϊκής Κομπανίας, την ερμηνεία της Αθηναϊκής Κομπανίας, από την οποία θα την ακούσουμε ακριβώς σε λίγο.

Όλα αυτά θα περνούσαν αρκετά χρόνια για να εκτοξευθεί μέσα από τη φωνή της Αθηναϊκής Κομπανίας, την ερμηνεία της Αθηναϊκής Κομπανίας, από την οποία θα την ακούσουμε ακριβώς σε λίγο, το 1983, από την Αθηναϊκή Κομπανία, το Κουρασμένο Βήμα Σου. Ένας μεγάλος ύμνος, μια τραγουδάρα, να απολαμβάνουμε.

Το Σμυρναίκο Μινόρε ή Μινόρε Μανές είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της παραδοσιακής μουσικής. Μιλάμε για Σμυρναίκο, Σμύρνη, τέλη του 19ου αιώνα, και ο Γιάνγκος Αλεξίου, όπως διαβάζω, ή Γιωβανίκας ή Γιάνγκος Βλάχος, είναι ο σπουδαίος βιολιστής, είναι ο δημιουργός της συγκεκριμένης μελωδίας. Η Μαρίκα Παπαγκίτικα φυσικά το ηχογράφησε το 1919 στη Νέα Υόρκη και το έκανε, άρχισε να το κάνει πιο ευρύτερα γνωστό. Είναι ένας μανές, δηλαδή αυτοσχεδιαστικό τραγούδι σε σταθερό δρόμο, σε σταθερή κλίμακα, που παίζονταν φυσικά σε τονικότητα μινόρε. Και το σβήσιμο θα είναι το θρυλικό τραγούδι, το μινόρε της αυγής, που έχει τις ρίζες του στο 1936, αλλά η πρώτη του καταγραφή έγινε το 1946 σε μουσική του Σπύρου Περιστέρη και σε στίχους του Μίνο Αμάτσα. Μετά βέβαια γίνανε αρκετοί αυτοσχεδιασμοί πάνω στα τραγούδια αυτά και στο συγκεκριμένο, όπως από τον Απόστολο Χατζηχρήστο, τον Μάρκο Βαβακάρη, τον Σταματούλη, τον Κώστα Καπλάνη κτλ. Θα είναι τα δύο έτσι τραγούδια για σβήσιμο της σημερινής εκπομπής, της μουσικής γιατριά, του μουσικού φάρμακου, το οποίο έχω τη μεγάλη χαρά να δόσεις του να παίρνω μία φορά το μήνα περίπου, εδώ και αρκετά χρόνια, από το Star FM Ρεβενόνος, από τους 93,3. ikendetiki.com, Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές 2310-619-335, αλλά και το CareSpot, carespot.gr 2644-038-033, από το Θέρμο Αγρινίου ήταν και συνεχίζουν να είναι κοντά εδώ πέρα και στη βραδινή εκπομπή στη ζεστή κοιλάδα, αλλά και στη πρωινή, την παραδοσιακή, το πήγαινα το δρόμο-δρόμο, όπου πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί γύρω στις 10:30. Σμυρναίκο Μινόρε, το ακούμε από την ταινία όμως την Ευτυχία, σε μια πολύ ωραία ερμηνεία της Σταυρούλας Σαμπαλίδη, και ακολουθεί το Μινόρε της Αυγής, για το οποίο τραγουδάει ο Γιώργος Καμπουρέλος μαζί με τη Λιλίκη της Σαλονικιά. Θα σας πω έτσι που βρέθηκα πριν πολλά πολλά χρόνια, 26-27 χρόνια, εκεί που τραγουδούσε η Λιλή και ο Σοκράτης και όλο το μουσικό αυτό σχήμα. Σμυρναίκο Μινόρε, για αρχή, το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής βραδιάς της ζεστής κοιλάδας.

με δύο μινόρε που έρχονται από τα τέλη του πιο περασμένου αιώνα και από τις αρχές του προηγούμενου. Θα κλείσει έτσι αυτή η μουσική διαδρομή σήμερα.

πριν από πολλά χρόνια εκεί στην Καμάρα, σε κάτι σκαλιά που κατεβαίνανε κάθετα 20-30, ήταν το Μινουί, το οποίο έφυγε τότε από τη Δαγκλή και πήγε στην Καμάρα, και εκεί πέρα είχα τη μεγάλη ευλογία σε νεαρή ηλικία να ζήσω τη μυσταγωγία των τραγουδιών, των παραγγελιών μιας άλλης πραγματικότητας, μιας άλλης Θεσσαλονίκης. Εκεί μεγαλούργησε η Λιλή, η Λιλή η Σαλονικιά, και ο Σοκράτης Καμπουρέλος. Εκεί λοιπόν στο Μινουί, Μπουζούκι, ο Γιώργος Καμπουρέλος, με συγχωρείτε, ο Γιώργος Καμπουρέλος, τραγούδι Λιλή, και ο Σοκράτης φυσικά, ο Θεοδωρίδης. Η ηχογράφηση είναι από τον Αύγουστο του 1987 συγκεκριμένη. Στην πρώτη εκτέλεση ήταν ο Απόστολος Χατζηχρήστος, το Σμυρνιωτάκη, Μάρκος Βαβακάρης, Σταμούλης, Μπυραλάχ. Και άλλη ερμηνεία ήταν η Σωτηρία Μπέλου, όπως φυσικά μετέπειτα και οι φοβερές, η Χαρούλα η Αλεξίου και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το αυθεντικό, το γνήσιο και το αληθινό είναι τα τρία βασικά συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Καμπουρέλο, τον Σοκράτη και τη Λιλή. Η Λιλή είναι η γνωστή Ζεχαρένια Βαλαβάνη, το πραγματικό της όνομα. Τρεις λαϊκούς καλλιτέχνες που αποτέλεσαν ένα από τα πιο σπουδαία συγκροτήματα όλων των εποχών και άφησαν σημαντικό έργο, αφού συνεργάστηκαν κοντά 43 χρόνια στην ίδια πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Ο Καμπουρέλος, ο Γιώργος Προπατορίδης, ο Σοκράτης Θεοδωρίδης και η Λιλή Ζεχαρένια Βαλαβάνη κράτησαν το λαϊκό τραγούδι ανώθευτο και το παρουσίασαν επί χιλιάδες νύχτες στον κόσμο με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Μαέστρος πραγματικός ο Καμπουρέλος, από τους κορυφαίους αλλά αφανείς δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, έβγαζε ένα καθαρό ήχο ψυχής. Το ίδιο και ο Σοκράτης με τον μπουζούκι αλλά και την κιθάρα παλιότερα. Τραγουδούσε και αυτός από τα βάθη της ψυχής του με την ασύγκριτη Λιλή, που με μοναδικό στυλ και με τη μοναδική ερμηνεία της προκαλούσε συγκίνηση, θαυμασμό και ενθουσιασμό στο κοινό. Αρχηγός ήταν ο Καμπουρέλος του τρίο, αυτοδίδαχτος μπουζουξής, μεγάλο ταλέντο που είχε παίξει στα νιάτα του και με Τσιτσάνη και με Παπαϊωάννου. Νεότερος του Σοκράτης, τέριαξαν στο παίξιμο, και κοντά τους η μεγάλη κυρία της νύχτας η Λιλή, με την ιδιότυπη φωνή της, το πάθος και όλο αυτό που περιείχε η παρουσία της. Η Λιλή είχε κατέβει μία και μοναδική φορά στην Αθήνα για να τραγουδήσει, αλλά δεν της σήκωνε το κλίμα και γύρισε αμέσως στα λιμέρια της. Όπως διαβάζω, μιλάμε για τα αρχεία, τα ρεμπέτικα του Παναγιώτη Κουνάδη. Το ίδιο συμβήκε με τον Καμπουρέλο, που κατέβηκε και έπαιξε με Τσιτσάνη στο Φαλερικό στις Ζηφιές, αλλά γύρισε πίσω στη Θεσσαλονίκη το τρίτο βράδυ. Αυτά τα εξιστόρισε ο σπουδαίος Πάνος Γεραμάνης, που είναι από τις αφορμές και από τους ανθρώπους που ζήλεψα, που θέλησα να κουμπίσω στο μικρό νυχάκι τους και να παρουσιάσω το ελάχιστο όσον άφησε πίσω του. Μινόρε της Αυγής, από τον μοναδικό λοιπόν Καμπουρέλο, τη Λιλή και τον Σοκράτη, για σβήσιμο. Εκεί κατεβαίνοντας στο Μινουή λοιπόν, σε ένα τοίχο, έγραφε τότε και μου έχει μείνει σημαδιακό, κάπου σε ένα παλιότερο αρχείο το έχω, σε ένα σκληρό δίσκο ίσως, έγραφε σε ένα τοίχο: «Χιλιάδες χρόνια στα ψηλά, συντρόφους έχεις τ' άστρα, απόφευγε την τη γη, γιατί είναι ξελογιάστρα». Πριν από μια εβδομάδα έφυγε ένας παλιός μαθητής, είχαμε χρόνια να βρεθούμε, ο Στέργιος. Η ζωή είναι πολύ πιο σύντομη από ό,τι πιστεύουμε. Άρα πιάστε την από το χέρι και προχωρήστε και τραγουδίστε μαζί της. Μυρώρη της Αυγής, τραγούδι κλεισίματος Forever Young, και τα λέμε, καλά να είμαστε. Να είστε καλά, καλή αντάμωση.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM
2: 933. Μόνο επιτυχίες.
3: Γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.